0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμοξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμοξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι. Αλήθεια!
2: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λα Λα Λα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λα Λα Λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λα Λα Λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε καμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Soccer Fan 104,8. Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο καφέ Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Κάτσε ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι,
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταν και σας θέλω εδώ στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο 1 πρωινό.
0: Shock FM Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
6: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
1: Αυτό ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
6: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
6: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
6: Κουροτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλος!
9: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
6: Ελένη, σε έχει?
8: Έχω και Ελένη.
6: Ποια?
8: Ποια Ελένη?
6: Ναι. Καλέ, γιατί δεν είσαι χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
6: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
10: Ποιος είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
10: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
8: Σοβαρά,
9: πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα?
6: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλά.
8: Ναι.
6: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
6: σε έπλαθε.
8: Το
6: σε
8: κάνει αυτό.
6: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Όλη η γειτονιά.
6: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω. Ένα βίγκο.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας.
1: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
0: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόνο.

0: η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, ποιος δεν θέλει επιγόντως διακοπές, έτσι δεν είναι, Μαρία?
1: No tiendo. Buenos días, chicas, buenos días.
2: Chicas.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: María Dolores, perdón, cuna en honores.
1: Sí, Jorge, sí.
0: Sí, sí.
1: Yo soy María, Jorge.
0: Ναι,
1: y poco a poco me estoy convirtiendo en española.
0: Αλήθεια. Εσύ θα μιλάς ισπανικά, εγώ θα μιλάω ελληνικά.
1: Η καλύτερη εκπομπή που θα γίνει. Καλημέρα, ναι, παιδιά.
0: Και άμα βγάλετε άκρη, λέτε να μου το πείτε. Καλημέρα, ρε Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πώς ρε Γιώργο, μου έλειψες, ρε Γιώργο.
0: Κιόλας, πότε πρόλαβα.
1: Ένα ψέμα όλα. Έτσι, γιατί... για τα αυτιά του κόσμου.
0: Ναι. Και για τα μάτια που δεν τα βλέπουμε. Μα, γρημάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται, έτσι δεν λένε?
1: Εντάξει, 24 ώρα τώρα, πόσο να λησμονηθούμε?
0: Αφού κάθε μέρα σε βλέπω.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Κάτσε να περάσει το Σαββατοκύριακο να μην ειδωθούμε καθόλου.
0: Να γίνει και αυτό.
1: Έτσι.
0: Πώς είσαστε, τι καιρό έχετε εκεί?
1: Πω, Γιώργο, χθες σου είπα ότι έχουμε παγωνιά σήμερα. Τι ζέστη είναι αυτή εδώ πέρα. Αλλάξαμε ξενοδοχείο.
0: Και τι είναι άλλο ξενοδοχείο? Δεν έχει air condition αυτό?
1: Αυτό έχει air condition, αλλά μάλλον πρέπει να έρθει να το κοιτάξει λίγο.
0: Το ένα βαράει μείον 18. Αυτό βαράει συν 27.
1: Συν 27 και πραγματικά τι ζέστη είναι αυτή. Όλο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε.
0: Γιατί δεν το χαμηλώνετε?
1: Δεν έχει, έχει κεντρικό.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Κεντρικό σύστημα.
0: Όλα τα ξενοδοχεία στο κάθε δωμάτιο έχουν έναν ρυθμιστή θερμοκρασίας προσωπικό.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Το βλέπω.
0: Είναι φτιάχτο.
1: Είναι στο μείον 10.
0: Κάτι άλλο, τώρα δεν μπορώ να το λύσω.
1: Πετάγεται και ο αδερφός και λέει στο φούλ είναι, στο φούλ.
0: Ναι, καλά, εντάξει, θα βγάλω μια φωτογραφία και στείλτε μου να δω.
1: Φυσικά και θα το βγάλω, αν μπορείς να μας σώσεις.
0: Και τους χαλκοσολίνες, αν μπορείτε, βγάλε μου να δω αν έχει πιάσει πάγο εκεί.
1: Πώς περνάμε, τι κάνουμε?
0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Καφέ Morning Show. Εμείς πάρα πολύ ωραία, έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Από πλατεία σε πλατεία δεν θα αφήσουμε καμία. Γιατί έχουν τελειώσει τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνετε τα βράδια τι γίνεται.
1: Πόσες ώρες περνάτε στο πάρκο?
0: Ένα τριωράκι, το φάμε.
1: Κάθε μέρα?
0: Εντάξει τώρα, τις τελευταίες μέρες ναι. Δηλαδή χθες το βράδυ πήγαμε 8 και φύγαμε σχεδόν 11.
1: 11!
0: Ναι.
1: Τι λες ρε Γιώργο, και εγώ το ξενύχτησα χθες.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες?
1: Πρέπει να ήταν ώρα Ελλάδας 1 παρατέταρτο.
0: Ώρα εκεί?
1: 12 παρατέταρτο.
0: Άρα στην ώρα σου κοιμήθηκες. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Καφέ Morning Show. Μαρία Μπούτσικα, αλλά Ισπανία.
1: Γιώργος Καρτελιάς, φυσικά από την Ελλάδα.
0: Από Ελλάδα. Τα δικά σου μηνύματα και τις δικές σου καλημέρες ξέρεις πρέπει να τις στείλεις στο Viber 697-800-1048.

0: Πού να το κορμίσω το λεμονίσιο σήμερα.
1: Άστα.
2: Γιατί έχεις ντυθεί λεμόνι σήμερα, τι έγινε, γιατί έτσι?
1: Άκου λίγο. Έλα, ήταν ό,τι πιο κοντά σε ρούχο. Και έχει τόση ζέστη που μέσα δεν φοράω κάτι άλλο, δηλαδή είναι για δροσούλα.
2: Α, μπιτζάμα είναι δηλαδή.
1: Όχι, είναι τα παραλιακά μου τα ρούχα, έτσι θα κατέβω κάτω στην Κώστα Μπράβα.
2: Κώστα Μπράβο, μπράβο Κώστα.
1: Είμαι πανέτοιμη να βάλω το μαγιό μου και να φύγω στην πισίνα.
2: Α, για μπάνιο θα πάτε σήμερα?
1: Εγώ.
2: Α.
1: Οι άντρες κάνουν τα σεμινάρια, όλοι... οι γυναίκες περνάμε ωραία.
2: Όλος ο πλανήτης έρχεται για μπάνιο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Μαρία παίρνει την κάθε χώρα στο εξωτερικό. Πρόσεχε τις μέδουσες, έχουν εκεί πέρα μέδουσες?
1: Όχι, ούτε κουνούπια, τρομερό.
2: Αλήθεια?
1: Τίποτα, ανοίγεις μπαλκονόπορτα και ένα δεν ακούς τίποτα.
2: Λαγοκέφαλος?
1: Ούτε τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Μήπως έρθουμε όλοι εδώ?
2: Δεν ξέρω, ρωτάω ρε πουλάκι μου, γιατί εδώ έχει γίνει χαμός με τους λαγοκέφαλους, τις μέδουσες.
1: Το ξέρω. Δεν ξέρω τι το κάνουμε. Τις εισιτήρες. Ναι. Το έλεγα χθες εδώ στην παρέα από την Αμερική και μου λέγανε, ω, μου λέει, τι κρίμα που έχετε εκεί πέρα, αλλά τι ωραίο να βλέπετε φάλαινες που δεν έχετε δει ποτέ σας. Καημένοι.
2: Και εντάξει, δεν θα πάμε να μας φάει κιόλας. Αλλά για σκέψου να δεις μία μπροστά σου ή έχεις πάει για ψάρμα ή να είσαι με το στρωματάκι σου λίγο ανοιχτά και να ακούσεις δίπλα σου.
1: Τι κάνεις εκεί?
2: Ξέρω εγώ, το σταυρό σου κάνεις. Τεχνητές αναπνοές στον εαυτό σου γιατί έχεις πάει ανακοπή. Δεν ξέρω.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η φάλαινα είναι παμφάγο, με τρώει?
2: Εξαρτάται τώρα, αν έχει μπλεχτεί μαζί στο πλακτόν, δεν θέλει να σε φάει. Αλλά αν έχει μπλεχτεί εκεί που είναι με τα ψαράκια και τα λοιπά, θα και ανοίξει το στόμα, μπα σε πάρει μέσα να βρει τον τζεπέτο.
1: Γιατί να μπλεχτώ με το πλακτόν, τι η φάση?
2: Το πλακτόν δεν το βλέπει.
1: Όχι, δηλαδή άμα με συναντήσει όντω με στρώμα ή φάλαινα.
2: Όχι, ρε, δεν σε πειράξει. Όχι, ρε, δεν σε πειράξει. Όχι, όχι, όχι. Μόνο αν είναι όρκα.
1: Ποιο θα με πειράξει?
2: Η όρκα.
1: Η όρκα.

0: Καλημέρα στην Ελευθερία, καλημέρα Λίτσα. Γεια σου Ρεστέγιο, γεια σου Νικόλα, γεια σου Ναταλία, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Λέκα. 697-800-1048 τα μηνύματά σα στο Viber. Λένε, τι έπαθε ρε Μαρία σήμερα, γιατί ακούγεσαι έτσι και ακούγεσαι πεσμένη.
1: Πεσμένη εγώ?
0: Ναι, εσύ.
1: Ήπια λίγα κρασάκια παραπάνω χθες.
0: Μάλιστα.
1: Του έδωσα και κατάλαβε.
0: Οπότε ξέρετε, Δευτέρα δεν ξέρω αν θα. Δευτέρα εδώ
1: γιατί
0: θα είσαι.
1: Γιατί καλέ, εδώ θα είμαι, πίσω στο στούντιο μαζί σου.
0: Εκεί τι πίνετε στην Ισπανία?
1: Κρασιά.
0: Έχει κάτι παραδοσιακό, έχει κάτι. Χθες τι φάγατε, ας πούμε, τι παραδοσιακό φάγατε?
1: Λοιπόν, χθες φάγαμε, άκου να δεις, χτένι μαζί με μύδι σε μία σάλτσα από πατάτα με μάγκο και ντομάτα.
0: Εγώ ρωτάω, τι παραδοσιακό φάγατε?
1: Αυτό φάγαμε, τι να κάνω.
0: Είναι παραδοσιακό?
1: Άρα δεν φάγαμε παραδοσιακό. Εγώ και τον αδερφό σου που θέλει να έρθει να κάνει εκπομπή, πετάει τη συνέχεια.
0: Ελάτε να γίνουμε πολύ. Αφέρω και τη Βασιλική εδώ. Μια παέγια, κάτι φάγατε από εκεί?
1: Όχι ακόμα.
0: Πότε περιμένετε όταν γυρίσετε? Όταν γυρίσει να είναι εγώ, θέλω να πάω να φάω ισπανικό.
1: Σαγκριά περιμένω να πιούμε.
0: Ούτε αυτό έχετε πιει?
1: Όχι.
0: Ρε παιδιά, εσείς όταν πάτε στο εξωτερικό σε μια χώρα, όποια χώρα να είναι, έχετε πάει να ρωτήσετε για κάποιο παραδοσιακό ποτό, κάποιο παραδοσιακό φαγητό, κάτι? Ή όταν γυρίσετε στην Ελλάδα λες, ρε γάμο, δεν πρόλαβα στην Ισπανία να φάω κάτι, μια παέγια?
1: Πώς, έχουμε άλλα 3-24 ώρα, δεν θα φάμε μια παέγια, δεν θα πιούμε μια σαγκριά?
0: Όπως σας κόβω, όπως σας κόβω, όχι. Όπως σας κόβω, δεν νομίζω, θα γυρίσετε πίσω και θα πάτε για ισπανικό.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ ρε Γιώργο, ξέρω να κάνω ένα σωστό πάρτι έτσι, ένα ταξιδάκι.
0: Α, δεν το βλέπω. 697-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber. Αν θα ήθελες να ήσουν σε μια περιοχή στον πλανήτη, ποια θα ήταν αυτή?
1: Να πω.
0: Εσύ λείπεις, γιατί να πεις. Το λέω για μας που είμαστε. Το λέω για μας που είμαστε εδώ. Και εσύ λείπεις.
1: Να πω κι εγώ.
0: Θες να πεις?
1: Άμα, ναι, γιατί να παίξω.
0: Να παίξεις, έλα.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, εγώ θα ήθελα τώρα να είμαι σε ένα θέρετρο κάπου στην Καραϊβική. Και να τρώω παέγια, δεν με πειράζει.
0: Να Jack Sparrow.
1: Ό,τι μου δώσετε. Εσείς που θα θέλατε να είστε? Εσείς, Γιώργο, που θα θέλατε να είστε?
0: 697-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber. Δικέ σου καλημέρες. Και ποια περιοχή θα θέλεις να ήσουν αυτή τη στιγμή? Σε ποια έτσι, περιοχή του κόσμου, του πλανήτη?
1: Εσύ που θα θέλεις?
0: Εγώ θα θέλω να είμαι κάπου που έχει κρύο.
1: Α, τώρα κρύο, ε!
0: Κρύο.
1: Έφυγα εγώ από κοντά σου.
0: Εμένα
1: και κρύο.
0: Μ' αρέσει το κρύο, αλλά δεν προτιμώ την πολύ ζέστη. Οπότε προτιμάω να πάω εκεί που είναι η Ναταλία. Δεν ξέρω που είναι. Έχουν 25 βαθμούς Κελσίου. Ωραία είναι εκεί.
1: Εγώ έχω να σου προτείνω κάτι άλλο. Χθες γνώρισα μία κοπέλα από το Cape Town και αυτή τη στιγμή έχει μόνο το Cape Town κάτω στη South Africa. Οπότε να πας εκεί.
0: Πόσο κρύο έχει?
1: Χειμώνα καλέ, έχει 12-13 βαθμούς.
0: Εγώ δεν θέλω να πεθάνω στο κρύο. Να έχει ένα εικοσάρι. Εκεί καλά είναι.
1: Με 12 πεθαίνει στο κρύο.
0: Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Θέλει μπουφάν, θέλει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πού να σας στείλω.
0: Θα μπορούσα να είμαι, ας πούμε, και στην Ιγυρία για να βρω.
1: Νιγηρία.
0: Να πάω να βρω τους ομοίους μου.
1: Ψωνά.
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
7: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω.
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Στο καφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
9: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Σε ποια προετοίμαστε, δεν το περίμενε.
1: Τι κατευθείαν, δεν θα πούμε λιγάκι έτσι? Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Τι πλάνα έχεις, αν θα πας για ένα μπάνιο? Πολύ ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Αυτό θα λέμε προς το τέλος της εκπομπής που θα χαιρετήσουμε. Τώρα ακόμα δεν ήρθαμε.
1: Τι λες?
0: Ρε εσύ, λείπει. Μάλλον μπαίνει σε mood όταν είσαι εκτός,
1: Ναι.
0: Εσύ τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, πού θα πας?
1: Εγώ μάλλον θα τη βγάλω στην πισίνα.
0: Τώρα παρηγοριά στον άρρωστο, ναι, για λέει.
1: Θα πιω κανένα κοκτέιλάκι.
0: Ναι.
1: Θα φάω κανένα μπεργκεράκι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Χαλαρό θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Εσείς παιδιά τι τα κάνετε? Θα πάτε σε κάποια πισίνα? Θα πάτε να πιείτε τα κοκτέιλ σας?
1: Σιγά το υπερβολικό που κάνω τώρα, η πισίνα.
0: Όχι,
1: δεν τα έχουμε στη Χαλκίδα.
0: Εννοώ ρε παιδί μου, όταν είσαι εκτός δουλειά, είσαι κάπου αλλού. Παίζει λίγο με τι πληγέ των άλλων. Με βλέπει τώρα η Βασιλική και σε ακούει κιόλα και λέει: τι λέει η Παναγία μου τώρα?
1: Βασιλική, μην αγχώνεσαι.
0: Και εμείς είμαστε εδώ τώρα κλεισμένοι σε τέσσερα τουβάρια.
1: Γιατί εγώ είμαι στην πισίνα, μαζί σου δεν είμαι? Κάτω από τον κοκοφίνικα με ρωτάς αν θα ήθελα να είμαι.
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: 6 και 35 εδώ πέρα.
0: Εσύ το ξεκινάς, εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Δεν έχει σχέση, οπότε να πάτε κι εσείς να κάνετε τα μπανάκια σας. Ωραία ο καιρός και στην Ελλάδα.
0: Να πάτε και...
1: Πισίνες έχετε, εντάξει.
0: Και να πάτε σε πισίνες, δηλαδή προτείνεις πισινοκατάσταση.
1: Άκου λίγο τώρα. Τώρα με τις μέδουσες, τους φυσιτήρες, τις φάλαινες, τις φώκες, τους λαγοκέφαλους, καλό θα ήταν πισίνα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι πισινάς, δεν ξέρω. Γενικά μου αρέσει η πισίνα, την προτιμώ κι εγώ.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν την προτιμώ, εντάξει.
0: Εκτός αν πάω να κάνω καταδύσεις, ρε παιδί μου, που θέλω κάποια στιγμή να σε πάρω μαζί.
1: Ποιον?
0: Να σε πάρω μαζί, ποιον?
1: Από όλα τα πράγματα που έχεις κάνει, την κατάδυση θέλεις να έρθει η μπούτσισικα μαζί σου?
0: Αφού έχεις υψοφοβία, πάμε στον πάτο.
1: Όχι, έχω και πατοφοβία.
0: Και πατοφοβία.
1: Μου λείπει οξυγόνο. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Σου έχω πει ότι έχω κάνει. Έχω κάνει κατάδυση.
0: Ναι, και.
1: Κατέβηκα μισό μέτρο και ξανανέβηκα. Δεν έπαιρνα ανάσα. Mayday, mayday.
0: Δεν είχες μπουκάλα?
1: Πώς είχα?
0: Και δεν ανέπνεες?
1: Δεν έπαιρνα, μου το είχαν. Είχαν έρθει και μου την είχαν πειράξει.
0: Όταν βάζεις μπουκάλα, δεν βουτάς. Δεν αναπνέεις από τη μύτη.
1: Αναπνέεις.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορούσε να κατέβει ο αέρας. Και λέω, θα πεθάνω εγώ για να κάνω κατάδυση. Πριτς!
0: Αν πας στο νοσοκομείο και σου βάλουν τη μάσκα οξυγόνου.
1: Δεν θα αναπνέω με λίγο μόνη μου.
0: Γιατί στην μπουκάλα ποιος αναπνέει? Σου σπρώχνουν τον αέρα, κατάπινε.
1: Δεν είχα μεγάλη ποσότητα οξυγόνου και εγώ θέλω να παίρνω οξυγόνο μέσα μου.
0: Ούτε ύψη μπορούμε να πάμε, ούτε βάθη μπορούμε να πάμε.
1: Κάτι επιδαπέδιο μπορούμε να κάνουμε.
0: Επιφάνεια δηλαδή, πάμε για ψάρεμα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ξέρω εγώ, έχεις καλαμοφοβία, έχεις παραγωδοφοβία, έχεις διχτοφοβία, έχεις κάτι από αυτά, δεν ξέρω κι εγώ. Έχεις καλαμαροφοβία, να πάμε για καλαμάρια βράδυ που ψαρεύουν καλαμάρια.
1: Όχι, αλλά άμα κουνάει το καραβάκι, εγώ λίγο ζαλίζομαι. Θα πάρω δραμαμίνη όμως, μην αγχώνεσαι.
0: Ζαλίζομαι, πνίγομαι, δεν μπορώ τα ύψη μάλιστα. Κάτσε στην πισίνα, κάτσε στην πισίνα, μια χαρά. Κάτσε μωρέ εκεί, δεν πειράζει.
1: Εσείς, τώρα να πούμε.
0: Εσείς τι προτιμάτε, πισίνα ή θάλασσα? 6, 9, 7, 800 και 104, τώρα με τα δεδομένα που έχουμε και εμείς εδώ γύρω μας, μαζί με τους φυσιτήρες, μαζί με τους καρχαρίες που βρήκαν κι άλλο καρχαρία και ήταν έξω στα ρηχά, μαζί με τους λαγοκέφαλους, τι προτιμάτε τελικά, πισίνα ή θάλασσα? 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα μηνύματά στο Viber, παρακαλώ. Τι γιορτάζεις?
1: Λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά τώρα θα τα πούμε. Παΐσιος, Ιούδας και Ζώσιμος.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα, γιατί έχεις γενέθλιά μαζί με τον Boris Johnson.
1: Ναι.
0: Τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τον Αντώνι Ρέμο.
1: Α, χρόνια πολλά!
0: Σαν σήμερα το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης. Τώρα θα σου έλεγα αν ήθελες να γίνεις ποτέ αστροναύτης, αλλά...
1: Έχω υψοφοβία.
0: Ναι. Και εκεί είναι πολύ ψηλά.
1: Πολύ ψηλά. Και δεν έχει και καλό οξυγόνο.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί τα λάθος.
0: Λοιπόν, είναι και σκοτάδι.
1: Και δεν τρώνε και καλά. Και δεν πίνουνε κιόλας.
0: Γιατί δεν πίνουνε? Πίνουνε.
1: πίνουνε κοκτέιλ πάνω στο διάστημα. Μπορεί πα καλά.
0: Ναι, ρε, αφού έδειχνε την άλλη φορά που πίνανε βότκα, κάτι πίνανε.
1: Βότκα.
0: Ναι, και
1: έγινε. Εδώ θα πάω.
0: Και ήταν ορόταν, έβγαινε και σε σταγόνε αυτό και κάνανε βόλτα και πήγαν και την δαγκώναν, την πένανε.
1: Το Γιώργο είδες. Δεν ήταν βότκα.
0: Τι ήταν?
1: Νερό ήταν, ρε Γιώργο. Νερό, το νερό κάνει.
0: Πώ κάνει έτσι, μπουλάκι. Ίδιο ήταν.
1: Έλεος.
0: Σαν σήμερα το 1912 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθιερώνει τη 8 ώρη εργασία. Μετά έρχεται και από εδώ. Που θα έπρεπε να ήταν λιγότερο, τέλος πάντων. Εθνική ημέρα φορά το λάθος παντελόνι σήμερα. Δεν ξέρω τι εννοεί η σημερινή ημέρα. Βάλε εσύ το δικό μου, να βάλω εγώ το δικό σου.
1: Ναι, ποιος ξέρει.
0: Ποιος ξέρει τώρα. Εθνική ημέρα του γάτου Γκάρφιλτ. Εθνική ημέρα άσχημου σκύλου. Δεν υπάρχει άσχημο σκύλο. Εθνική. Άσε που χθες στην πλατεία, να σου πω την αλήθεια, παιδιά.
1: Τι?
0: Ήταν ένα σκυλάκι. Ναι. Δεν σταμάτησε να γαυγίζει τρεις ώρες.
1: Σε σένα?
0: Όχι, ό,τι πέρναγε. Τον ενοχλούσαν. Τα παιδάκια που τρέχαν. Τα ποδήλατα που πήγαιναν ερχόντουσαν. Μπορεί και το αφεντικό του, δεν ξέρω.
1: Τι έκανες εσύ?
0: Τι να κάνω, εγώ ήμουν δίπλα. Τι να κάνω. Τα ρώταγα. Τι ράτσα είναι, κόκερ ήταν. Λοιπόν, τι κάνει, πώς είναι, πώς το λένε. Μπας και πιάσω συζήτηση και γερμίσει ο σκύλος. Αλλά δεν.
1: Με τίποτα. Το σκύλο.
0: Του πέταγα κάτι λουκάνικα κρυφά, αλλά. Τίποτα.
1: Σου απάντησε τελικά.
0: Ο σκύλος.
1: Τόσα τον ρώτησες.
0: Όχι. Δεν καταλαβαίνει τι του έλεγα.
1: Πώς τον λέγανε τελικά?
0: Δεν θυμάμαι. Μόνο ότι ήταν.
1: Έλα, Γιώργο. Μας λες όλη την ιστορία για να μην μας λες πώς τον
0: ήταν 4 χρόνια. Μπορεί να ακούει τώρα το αφεντικό, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Α, νόμιζα ο σκύλος.
0: Ο σκύλος ακούει ταλκά.
1: Γιώργο.

0: Δεν ξέρω αν έρθει πίσω, Πέτρο, αλλά πάρε ένα καφέ από τον Αλυμπινίση και θα έρθει σίγουρα. Θέλεις ένα πολύ ωραίο παγωμένο καφέ να έρθει στην πόρτα σου με πολλά, πολλά παγάκια. Ο πιο ωραίος καφές που έχεις δοκιμάσει. 22-2-10-60-4-36, παραγγέλνεις όπου και να βρίσκεσαι, ακόμα και στην Ισπανία.
1: Έρχεται ο Αλυμπινίση στην Ισπανία.
0: Παντού σου στέλνει τον καφέ.
1: Μη λες τέτοια, γιατί θα πάρω τηλέφωνο και θα μου πούνε, κυρία μου, είστε τρελή.
0: Ε, ναι, πάρε, να, πάρε μία. Έλα, πάρε μία.
1: Πού είστε,
0: μαζί με, μαζί με το πρωινό σας θα πάρετε εννοείται μπουγάτσα, θα πάρετε και πίτσα μπριός, η οποία έχει σουτζούκι μέσα και δίνει μια διαφορετική ασάνσερ, παιδί μου. Και τρώτε το πρωινό σας καταπληκτικά, μοναδικά. Και μετά χτυπάτε και την μπουγάτσα με μπόλικη άχνη και μπόλικη κανέλα. Την κόβουν σε κομματάκια και την κάνετε. Μην πω πώς την κάνετε. Μαζί με τον αγαπημένο σου καφέ, το πρωινό σου σε περιμένει στον Αλυμπινίση. 22-2-10-60-4-36.
1: Εκεί είμαι πανέτοιμη για. Ναι, πες.
0: Όχι, επειδή δεν ξέρω, όταν πάμε στο εξωτερικό δοκιμάζουμε διάφορα φαγητά. Εκεί τι πρωινό έχετε?
1: Δεν έχω προλάβει να πάω. Είμαι εδώ μαζί σας.
0: Εχθές δεν πήγες?
1: Όχι, με τι, αφού τελειώσαμε 11 η ώρα, άρα 10 η ώρα εδώ, 10 και 4 το έκλεινε ο μπουφές.
0: Όχι, δεν ρε φίλε.
1: Ούτε και σήμερα.
0: Σας αφήσαμε μυστική.
1: Ναι.
0: Σήμερα σου...
1: Παραπονιέμαι όμως, δεν έχω πει τίποτα.
0: Δεν μας είπες τελειώνει το πρωινό 10.30 να τρέξει
1: να κλείσουμε νωρίτερα.
0: Όχι, πάρ' τα τσιμπράκα αλλά και πήγαινε κάτω.
1: Στο λέω από τώρα, σήμερα θέλω να κλείσουμε ένα λεπτό νωρίτερα να προλάβω, να βάλω μαγιό και να πάω να φάω.
0: Τι, να βάλω μαγιό, να πάω να φάω? Συνήθως δίνονται και πάνε για μαγιό, για πρωινό. Όχι, θέλω να πεταχτείς ρε παιδί μου στις 10 η ώρα.
1: Ναι.
0: Είναι μακριά.
1: Ε, 4 ορόφους κάτω.
0: Α, εντάξει, οκ, με το ασανσέρ. Θα θέλω να κατέβεις να μας δείξεις το μπουφέ. Τι μπουφέ έχει να... το πρωινό εκεί.
1: Να τους πάρω ένα τηλέφωνο να μου πούν τι έχουν στο μπουφέ. Πιο εύκολα θα είναι.
0: Ε, παιδιά, δεν πάτε σε ξενοδοχείο. Τα πάτε σε ξενοδοχείο, δεν είναι το ιδανικό σας να έχει μπουφέ και να τρώτε δίχως αύριο. Φτιάχνετε μια πιατάρα δίχως αύριο, είτε γλυκό είτε αλμυρό, και μπορεί να φάτε ούτε τα μισά.
1: Καλά τα λες. Αλλά ναι, όταν δουλεύεις τι να κάνεις. Η εργατιά, Γιώργο μου,
0: όχι,
1: είναι
0: δύσκολη. Ρε Μαρία, όχι, μα σήμερα σου τι ώρα κλείνει το πρωινό?
1: 10.
0: 10. 10 η ώρα θα τελειώσουμε σήμερα. Να προλάβεις να πας να φας.
1: Όχι, 10 ώρα Ισπανίας, 11 ώρα Ελλάδας.
0: Ε, άρα εντάξει, προλαβαίνεις ρε πουλάκι μου.
1: Ε, τι θα προλάβω στα 3 λεπτά που θα κατέβω κάτω? Θα τα έχουν φάει όλα.
0: Θα στείλεις τον. Δεν ξέρω να κάνουν ανακύκλωση. 3 αυγά, όποιος τα προλάβει. 6 κουρασανάκια. Όποιος προλάβει τον κύριο Μίδε. Πάμε να λαλήσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι. Πόσες φορές θα λαλήσεις την Ελένη Φουρέιρα? 2, 10, 300 και 104, 8. Ακούω.

0: 2-10-300-1048. Πόσε φορέ λάλεσε το αγαπημένο μα κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σόκαφε Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
1: Θάνος.
0: Έλα, Θάνο μου, πόσε φορέ λάλεσε το κοκόρι.
1: 17 φορέ.
0: 17 φορέ και μπράβο, ρε Θάνο μου. Μπράβο, ρε Θάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Θάνος έχει ψοφοβία, πουλοφοβία, ακροφοβία, ταβανοθεραπεία, πατοθεραπεία.
0: Δεν ξέρω. Αλλά έχω κάποιον που θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Η Μαρία μου, το φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει: ρωτήστε ρε παιδιά, ένας φίλος μου ηλεκτρολόγος ρωτάει τη Μαρία πώς θα ζητήσει στα ισπανικά πολλά καλώδια.
2: Πολλά καλώδια. Ναι. Μούτσος καλώδιος, μούτσος καλώδιος.
0: Μούτσος καλώδιος. Ο Μούτσος Καλώδιος.
2: Ό,τι άλλο θέλετε, εγώ είμαι πανέτοιμη να σας απαντήσω.
0: Ωραία, θέλω να πάρεις σήμερα το κινητό σου.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα βγεις στους δρόμους και θα ρωτάς τους Ισπανούς. Α, κάνουμε ένα ωραίο βίντεο θέλω. Και θα ρωτάς.
2: Δρόμους.
0: Ξέρω εγώ, εκεί που βρίσκεστε, ξέρω εγώ.
2: Είμαι σε ένα θέρετρο 50 χιλιόμετρα μακριά από τον πολιτισμό.
0: Δεν έχει ανθρώπους εκεί, μόνοι σας είσαστε.
2: Έχει κάτι παππούδες που έρχονται να κάνουν με το πι.
0: Ιαματικά έχουν πάει να κάνουν. Ωραία, ρώτα τον παππού πώς είναι στα ισπανικά τα πολλά καλώδια.
2: Μότσος καλώδιος.
0: Δεν είναι καλώδιος, λέμε. Λύσα κακιά.
2: Μότσος καμπλώνες.
0: Κοντά είσαι.
2: Μότσος καμπλώνες.
0: Ο Μούτσος Καμπλώνες. Λοιπόν, κάνε με αυτή τη χαρή 697-800-1048 τα δικά σου μηνύματα στο Viber για να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
2: Μηνυματάκι, τραγουδάκι, τι θέλεις να του αφιερώσουμε. Τώρα που λείπω από το στούντιο με 100% επιτυχία θα γίνουν όλα τα wake up calls, θα τα σηκώσουν όλοι. 697-800-1048.
3: Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
6: Σοκαφέ 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Με το lalala, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το lalala
3: σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Hugh Girl live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgirlathens.com.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
16: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
17: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
16: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
17: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
16: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
17: Είναι η παρέα,
16: οι αγώνες,
17: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
17: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
18: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Γιώργος και Μαρία.
19: Good morning.
22: Good morning.
23: Good morning, everyone.
24: Wake up.
14: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: μήνες έχει, 19. Άντε, παιδιά, τον φάγαμε τον Ιούνιο, έτσι. Τελείωσε.
1: Άντε, να πληρωνόμαστε λίγο.
0: Άντε, ζιγούλια να φύγει και ο Ιούνιος. Μαρία Μπούτσικα κατά Ισπανία μεριά.
1: Γιώργος Καρτελιάς κατά Ελλάδα μεριά, στα γνωστά.
0: Στα γνωστά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό, παιδιά. Πάμε μια θερμοκρασία έτσι, ωραίο τριαντάρι περιποιημένο για σήμερα, με πολύ μικρή πτώση θερμοκρασίας. Αύριο Σάββατο για την πόλη της Καλκίδας έχουμε 30, Κυριακή 32, Δευτέρα 33, 34. Αυτή είναι η μικρή πτώση που θα δούμε σήμερα και αύριο τις δύο αυτές μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως για τα μπανάκια μας θα πάμε. Μια βόλτα στην Αθήνα που δεν έχουμε βροχές, έχουμε όμως τριαντάρια όλο το Σαββατοκύριακο και η Θεσσαλονίκη έχει 29 με 30 και την Κυριακή. Εκεί ξεκινάνε τα τσουρ.
1: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα που ευνοεί την οργάνωση, την παραγωγικότητα και τις πρακτικές λύσεις. Ωστόσο, έχουμε μια ενέργεια η οποία μπορεί να φέρει ένταση σε ερωτικές σχέσεις, ζήλης και κάποια ανάγκη για έλεγχο. Πιο ζόρικα θα περάσουν σήμερα τα αυριλέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, από παιδικό, περιπέτεια και θρίλερ. Τα πάντα έχουμε για εσένα, αρκεί να βρεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. 2-10-300-1048.
2: Ψάρια. Σχέσεις και συνεργασίες ευνοούνται αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια. Ένα πρόσωπο δείχνει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια. Οικονομικά θέματα χρειάζονται καλύτερη διαχείριση και ψυχραιμία. Απόφυγε παρορμητικές αγορές ή υπερβολικές απαιτήσεις. Η μέρα μας ένα 7. Εγώ και ρε, η τύχη μας συνοδεύει σε σχέδια, ταξίδια και νέες ιδέες. Είναι μια μέρα που μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε. Τα συναισθηματικά σου ζητούν περισσότερη προσοχή και λιγότερο πείσμα. Μην πιέζεις ανθρώπους ή καταστάσεις για να πάρεις τις απαντήσεις που θέλεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ζυγέ. Χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να λύσεις τα πάντα σήμερα. Η μέρα σου ένα 8. Κριέ. Η καθημερινότητα κυλά πιο ομαλά και οι υποχρεώσεις ολοκληρώνονται ευκολότερα. Μία μικρή επιτυχία στη δουλειά θα ανεβάσει σημαντικά τη διάθεσή σου. Η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε. Οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα απαιτούν προσοχή στις λεπτομέρειες. Μην πάρεις αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά στο συναίσθημα. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε. Οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Μια πληροφορία ή μια πρόταση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Η μέρα σου ένα 9. Σκορπιέ. Φίλοι ή συνεργάτες μπορεί να σε απογοητεύσουν προσωρινά. Κράτα αποστάσεις από περιττές εντάσεις και δράματα. Η μέρα σου ένα 7. Δίδυμε. Θέματα σπιτιού και οικογένειας μπαίνουν σε προτεραιότητα. Μία συζήτηση μπορεί να βοηθήσει να λυθεί μια παρεξήγηση. Η μέρα σου ένα 8. Και το ξότι. Επαγγελματικά ζητήματα προχωρούν με καλύτερους ρυθμούς. Κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθεια που έχεις καταβάλει. Η μέρα σου ένα 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Κώστας.
1: Έλα Κώστα μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Δίδυμος.
1: Εσύ είσαι δίδυμος και τι πηδήσει η Μαρία?
3: Το Παρθένο.
1: Το Παρθένο.
2: Ναι.
1: Που δεν είναι πια Παρθένος. Λοιπόν Κώστα μου, μείνε στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα
2: Γιώργο.
1: Μαρία.
2: Παρθένε. Η σελήνη στο ζώδιο σου σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις στόχους και να κερδίσεις εντυπώσεις. Η μέρα σου ένα 9.

0: morning, good morning.
1: Και τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Για να βρούμε την γετούλα. Γιατί σε λίγο έρχεται και το θηρίο και είμαστε το σκορ 2-2.
2: Σωστά.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, την κυρία Κέτη.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, καλημέρα σας. Από την Courier παίρνω τηλέφωνο. Έχετε ένα δέμα.
3: Δέμα.
1: Ένα δεματάκι είναι να παραδοθεί σε εσάς και σας παίρνω τηλέφωνο εδώ αν είστε στο σπίτι για να το φέρω.
3: Πού είναι η διεύθυνση, για Ινόφυτα ή για Καμίνια ή για Πειραιά?
1: Α, για Ινόφυτα.
3: Για Ινόφυτα, ωραία. Είναι πληρωμένο?
1: Όχι, είναι 624 ευρώ.
3: Όχι, αγόρι μου. Όχι, δεν έχω παραγγείλει κάτι.
1: Δεν γνωρίζω. Εγώ βλέπω τα στοιχεία, πήρα τηλέφωνο να επιβεβαιώσω, μην πηγαίνω έρχομαι τσάμπα, να σας φέρω το δέμα.
3: 624.
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Δεν έχετε παραγγείλει, μήπως κάποιος συγγενής σας έχει παραγγείλει κάτι και πρέπει να το παραλάβετε?
3: Όχι. Όχι, όχι, όχι.
1: Κάποιο παιδί σας?
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Έλα ρε και τη χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς στην αγκαλιά σου να το βρεις.
3: Ευχαριστώ, ποιος είσαι?
1: Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, βρε Κέτη μου, και να σου πει χρόνια πολλά και να σου κάνει μια μικρή φαρσούλα.
3: Έφαγα ένα κόλλημα με τα 600 τόσα, λέω Παναγιά μου τώρα.
1: Καλά, όλοι και κόλλημα θα είχαν φάει. Ποιος σε σκέφτηκε και σου εύχεται χρόνια πολλά και να περάσει ένα τέλειο.

0: έτσι να έχεις πάντα ενέργεια, βρε Κέτη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάλι πολύχρονη τη φίλη σου, τη Νίκη, να φιλήσεις. Σου αγαπάει πολύ.
1: Αγάπη μου. Το τρελοκομείο. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα να μας δίνετε χαρές, πάντα να κάνετε τέτοιες εκπομπές, να μας φτιάχνετε τη μέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, βρε Κέτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα.

0: Κράτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέσεις στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
3: Το κοριτσάκι.
2: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
4: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
6: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας.
5: Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
7: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και το θηρίο είναι εδώ με το σκορ, παιδιά, να είναι στο 2-2. Πάμε για τη νίκη σήμερα. Όποιος το πάρει, περνάει ένα υπέροχο μοναδικό ανεπανάληπτο Σαββατοκύριακο. Πρέπει το θηρίο να τσούξει λίγο και να πονέσει λίγο. Καλημέρα, θηρίο.
1: Δεν πρόκειται ούτε να τσούξω ούτε να πονέσω. Είμαι πανέτοιμη να κερδίσω, γιατί θα παίξουμε σήμερα με ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρούτσικο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Έχω ερώτηση δύσκολη και πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν,
0: περίεργο.
1: Το 9% θα παίξουμε με το 9%, παιδιά. Είπε ότι αυτό το αντικείμενο το χάνει πιο συχνά μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Πάμε να σπάσουμε το τηλεφωνικό. 2-10-300-104-8.
0: Μπαταρίες.
1: Μπαταρίες.
0: Ναι, πάντα κάτω από κάνα καναπέ, κάτω από κάπου βρίσκονται κάτι μπαταρίες.
1: Είμαι πανέτοιμη να κερδίσω, γιατί είναι απαιτητική η ερώτηση. Βέβαια, άμα σκεφτείτε 10-15 πράγματα, πιστεύω ότι αυτό το αντικείμενο που χάνουμε συχνότερα στο σπίτι θα πέσει στο μυαλό σας.
0: Θα πέσει στο μυαλό μας. Το χάνεις εσύ συχνά?
1: Εγώ το χάνω, ναι.
0: Εσύ το χάνεις. Το 9% παγκοσμίως ή η Ελλάδα?
1: Θα πω ότι έχει γίνει στην Ελλάδα η ερώτηση.
0: Τηλεκοντρόλ.
1: Ωραία. Δεν παίζει.
0: 2-10-300-104-8 για να μαζευτούμε ζυγούλια, παιδιά. Ποιο είναι το αντικείμενο που χάνει το 9% παγκοσμίως μέσα στο σπίτι του και το ψάχνει. Το χάνει, το χάνει πολύ συχνά ή το χάνει
1: δηλαδή,
0: μία.
1: Δηλαδή, άμα το. Μία από τα πράγματα που χάνει. Όχι, δεν το χάνει μία και καλή. Μπορεί βέβαια να το χάσει μία και καλή. Αλλά είναι από τα πράγματα που λες, ρε παιδί μου, πού το έβαλα τώρα. Κάτσε να σκεφτώ πού ήταν η τελευταία θέση που το χρησιμοποίησα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε πάνω κάτω. Πιστεύω ότι αυτό το 9% θα είναι κανένα κουμπί, θα είναι τίποτα κουλό, να ξέρετε, καμιά παραμάνα.
1: Κουμπί, παραμάνα.
0: Ξέρω.
1: Πότε βάζει το θηρίο τέτοιες χαζές απαντήσεις?
0: Συχνά, αλλά 2-10-300-104-8 για να μαζευτούμε, ρε παιδιά. Καλημέρα.
1: Πάμε.
0: Μαρίνα. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρίνα μου. Τι είναι αυτό που χάνει το 9% πολύ συχνά μέσα στο σπίτι του?
2: Λοιπόν, ο γιος μου φωνάζει το τηλεκοντρόλ.
0: Το τηλεκοντρόλ.
1: Ναι, αλλά τώρα εγώ το τηλεκοντρόλ δεν μπορώ να παίξω με την απάντηση του γιου, Μαρίνα. Να παίξω
0: γιατί?
1: Με τη δικιά σου.
0: Γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε με του γιου, κακό είναι?
2: Γιατί είσαι τόσο τσιγκούνα, ρε Μαρία?
0: Έλατε, παρασκευιάτικα κιόλας. Δεν δώσε δύο απαντήσεις στον καθένα.
1: Δύο απαντήσεις στον καθένα. Πότε το έκανα εγώ αυτό?
0: Σήμερα.
1: Τώρα. Όχι.
0: Ωραία.
2: Τρόπι.
0: Τώρα θα σε ρωτήσω.
2: Μαρία, τα λένε που αγαπάς και τα παιδάκια, ε. Θα σε ξεμαλιάσω.
1: Τρελαίνομαι για τα παιδιά, τρελαίνομαι παρόλα αυτά. Με ποιο τηλεκοντρόλ θα παίξουμε?
2: Της τηλεόρασης.
1: Της τηλεόρασης, αυτό ήθελε να μάθω. Ο σκουβάς, Μαρίνα, είναι δικό σου. Χάσε.
0: Πάρε, Μαρίνα, και πες το air condition. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Το τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας, πλάκα κάνω. Θα πω κάλτσα. Τη μία κάλτσα από τις δύο.
0: Που την τρώει το πλυντήριο.
1: Καταπληκτική.
3: Την τρώει το πλυντήριο, την τρώει το στεγνοντή, την τρώει το οτιδήποτε. Την τρώει ο καναπές από πίσω την ώρα που τις βάζεις.
1: Πόσο συχνά χάνεις τις κάλτσες σου?
0: Τη μία.
3: Πολύ συχνά. Καταρχάς έχω πάψει πλέον να τις ψάχνω, φοράω δύο διαφορετικές.
0: Όπως όλοι. Να σου πω, Γιάννη, έτσι, εκεί καταλήγουμε. Η μία είναι σωσονάκι, η άλλη είναι κανονική.
1: Εγώ έχω βάλει πάντως μια στήπα στις κάλτσες δίπλα που είναι απολυστέντα. Δηλαδή περιμένω μέχρι να ξαναβρω την άλλη κάλτσα που λείπει.
3: Ρε, δεν τις βρίσκει ούτε η Νικολούλη. Τέλος πάντων.
0: Συμφωνώ με τον Γιάννη. Συμφωνώ, φίλε. Συμφωνώ.
1: Γιάννη, πιστεύεις ότι η κάλτσα είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
3: Θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να κερδίσω και να είχα πάρει και πρώτος κιόλας, αλλά τώρα με έχει μπερδέψει.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, Γιάννη, θα συνεχίσω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου,
3: θα ξαναπάρω. Θα τα ξαναπούμε, Ζήκο.
0: Πάρε, Γιάννη. 2-10-300-104-8. Ποιο αντικείμενο χάνει το 9% παγκοσμίως μέσα στο σπίτι? Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Οπότε δεν
1: είναι
0: πρέπει...
1: το 9%, παιδιά, ναι, είναι μικρό ποσοστό.
0: Οπότε πρέπει να πάμε σε κάτι πιο περίεργο, νομίζω, πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Από κλασικό καθημερινό. Καλημέρα, Κώστα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα μου. Τι χάνει το 9% μέσα στο σπίτι του?
1: Πιο συχνά.
4: Θεωρώ πως είναι. Ναι. Θεωρώ πως είναι ο νυχοκόπτης.
0: Νυχοκόπτης.
1: Το νυχοκόπτη. Γιατί που μπορεί να τον βάλει? Συνήθως δεν τον βάζει το ραφάκι της τουαλέτας.
4: Ναι, αλλά καμιά φορά μπορεί να χαθεί.
0: Ναι, χάνεται. Εγώ έχω απαγοράσει 3-4 γιατί όλο τον χάνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Ρόσκουβα είναι δικό σα και στου δύο χάσατε.
0: Χάσαμε ρε Κωστή, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Σταύρο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρο μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που χάνει το 9% πολύ συχνά μέσα στο σπίτι?
5: Καταρχάς, Μαρία, ωραία τα πιτζαμάκια σου.
1: Δεν είναι πιτζαμάκι, ρε παιδιά. Είναι μοιάζει... τα καλάκια που θα πάω στην πισίνα.
0: Μοιάζει με πιτζάμα όμως. Τι να κάνουμε?
1: Ελάτε να το πιάσετε, να δείτε ότι δεν είναι πιτζάμα.
0: Άρα χάνουμε τις πιτζάμες μας.
1: Πάμε να παίξουμε. Πάμε, παρακαλώ.
0: Έλα, Σταύρο, πες.
5: Το κινητό του.
1: Το κινητό του. Σταύρο, πιστεύεις με το αστιάκι που έκανες στο θηρίο για τα πιτζαμάκια, με το κινητό θα κερδίσεις?
5: Είμαι σίγουρος.
1: Ρόσκοβας είναι δικό σου, γιατί δεν μου αρέσει η σιγουριά. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Σταύρο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 να μαζευόμαστε ζυγούλια, ζυγούλια. Είναι unisex αυτό, ρωτάνε.
1: Είναι unisex το αντικείμενο αυτό και ψάχνουμε. Η ερώτηση είναι η εξής. Το 9% είπε ότι αυτό το αντικείμενο χάνει πιο συχνά μέσα στο σπίτι. Στο 2-10-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευάγγελε. Γιώργο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρά μου, καλημέρα. Τι χάνει το 9% μέσα στο σπίτι πάρα πολύ συχνά?
6: Το κινητό τηλέφωνο.
0: Το κινητό τηλέφωνο.
1: Το κινητό τηλέφωνο, βεβαίως, θα συμφωνήσω κι εγώ, αλλά να δώσω λίγο μία βοήθεια και θα πω ότι είναι λίγο πιο ελαφρύ από ένα κινητό τηλέφωνο. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, Γιώργο, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρά. 2-10-300-1048. Στέλιο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέλιο μου.
5: Καλά. Ισπανιόλα από εκεί πέρα.
0: Ομπρε, ομπρε, Μαρία Ντολόρες.
1: Μουιμπιέν.
0: Buenos días.
5: Λοιπόν, έχω μια απάντηση τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Τι παντόφιλες θα πω εγώ. Εγώ τις κάνω συχνά.
1: Παντόφιλες. Είναι με διχάλα, ναι, ναι, η παντόφλα που χάνεις.
0: Παίζει ρόλο.
5: Ναι.
1: Όχι. Ναι. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Πάει και η παντόφλα. Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα, Μαρία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε Μαρία, τι χάνει το 9% στο σπίτι του πάρα πολύ συχνά?
7: Το ζευγάρι της κάλτσας και μετά σε κυνηγάει η γυναίκα με την παντόφλα.
0: Και χάνεις και
1: φυσικά
0: τη μια παντόφλα.
1: Αλλά είναι δυνατόν, παιδιά, μόνο το 9% να χάνει την κάλτσα? Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που χάνει την κάλτσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σας, χάσατε.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Μαρία, δεν πειράζει. Μήπως χάνουμε το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου?
1: Mm-hmm. Ωραία, μπορείτε να πάρετε να παίξετε. 2-10-300-1048.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
8: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Γιώργαρα μου. Για πες, ποιο είναι το αντικείμενο
8: και
0: που κάνει?
8: Και καλά να περάσει. Και καλά να περάσει, Μάρια, στις διακοπές.
1: Ω, muchas gracias, muchas gracias.
0: Muchas.
8: Κοίταξε, ήμουν ανάμεσα σε δύο. Θα έλεγα από το πόδι και κλειδιά. Δεν ξέρω αν έχουμε υποθεί.
1: Δεν έχουμε παίξει με κανένα από όλα αυτά. Θέλω να μου πεις ποια κλειδιά εννοείς και αν θα παίξεις με τα κλειδιά θα προχωρήσουμε με αυτό. Αλλιώς με το πορτοφόλι. Γιώργο, σε παρακαλώ.
8: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα κλειδιά σπιτιού, αλλά θα πω το πορτοφόλι.
1: Ποιο θα πεις?
0: Πορτοφόλι.
1: Πορτοφόλι, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Πορτοφόλι, Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
8: Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Γιώργαρα μου, επίσης. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο. Νικόλη, Κατερίνα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που χάνει το 9% πολύ συχνά μέσα στο σπίτι?
9: Εγώ θα πω η κάρτα τραπέζι.
0: Τι θα πεις?
1: Την πιστοτική μας κάρτα.
9: Ορίστε.
1: Την πιστοτική κάρτα.
9: Την κάρτα τραπέζι, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα.
9: Πολύ χρεωτική, ό,τι είναι τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Και Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
9: Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Κατερίνα μου, 2-10-300-1048, μήπως κάνουμε καμία ταυτότητα? Κάνα έγγραφο.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Κώστα. Κώστα.
1: Κώστα.
0: Κώστα, δεν έχω Κώστα. Πέτρο.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου. Τι είναι αυτό που χάνει το 9% στο σπίτι πάρα πολύ συχνά?
10: Μαρία, buenos días.
1: Buenos días, Πέτρο, buenos días.
10: Κοίτα, buenos. Λοιπόν, το έχασα εχθές. Βασικά η γυναίκα μου το χάνει πάντα μέσα στο σπίτι. Το κλειδί το κανονικό, στο δεύτερο, Γιώργο. Το κανονικό το αυτοκίνητο.
0: Α, το κανονικό, το πρώτο.
10: Ναι, και λέω να του βάλω μπίπερ, να το χτυπάω να το βρίσκω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πιστεύεις το κλειδί του αυτοκινήτου είναι η απάντηση που ψάχνω?
10: Και τι να σου πω, ρε Μαρία, εντάξει.
0: Αυτό το ήρθε το ανθρώπου, πειράζει.
1: Δεν κρίνω, αλλά ροζ κουβά είναι δικό σου, Πέτρο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Πέτρο, δεν πειράζει. Καλημέρα, Βαγγέλη.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Βαγγέλη μου, τι χάνει το 9% στο σπίτι του?
11: Το τηλεκοντρόλ.
1: Μπράβο. Ποιο τηλεκοντρόλ?
11: Τη τηλεόραση. Τηλεκοντρόλ τη τηλεόραση.
1: Α, μπορεί να είναι το air condition, ρε παιδί μου. Ροζ κουβά είναι δικό σου.
11: Τώρα, τώρα πας και παίζει με τι λέξει τώρα, Μαρία μου.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Παίζουμε. Βαγγέλη, αυτό θα παίξουμε.
0: Αυτό κάνει. Μα παίζει με τι λέξει. Και δεν δίνει και βοήθεια.
1: Ναι.
11: Το τηλεκοντρόλ τη τηλεόραση.
0: Α, τελειώνουμε.
1: Α, μπράβο, έχασε. Ροσκοβά είναι δικό σου.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη.
11: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Πάω σε άλλο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλημέρα.
12: Καλή σα ημέρα. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκυριακό, να είστε καλά.
0: Καλό που σου κούνε έχουμε. Για πε, ρε Βαγγέλη.
12: Λοιπόν, τα γυαλιά του.
1: Ποια γυαλιά?
0: Ποια γυαλιά, Βαγγέλη?
12: Αυτά τα της μοιοπίας, αυτά που λέει τηλεόραση, διαβάζει.
1: Α, πολύ ωραία. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Αχ, δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη, δεν πειράζει.
12: Καλή σας ημέρα, χάρηκα, γεια σας.
0: Να σε καλά, καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μήπως
1: χάνετε γυαλιά. Να δώσω μια βοήθεια.
0: Μήπως χάνετε γυαλιά ηλίου. Ναι, με δώσε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι το αντικείμενο που ψάχνουμε και χάνεται πολύ συχνά το χάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες και είναι γενικά πιο ελαφρύ.
0: Ελαφρύ και μικρό ή ελαφρύ και μεγάλο?
1: Ελαφρύ, πιο ελαφρύ από ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Είναι στο ίδιο μέγεθος του κινητού τηλεφώνου?
1: Δεν μπορώ να το μετρήσω σε μέγεθος τώρα.
0: Δείξε μου με τα χέρια. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Στέφανε.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, βρε Στέφανε μου, τι κάνει το 9% στο σπίτι?
13: Εγώ είμαι μεταξύ ταυτότητας και διαβατηρίου, αλλά θα πω διαβατήριο.
1: Α, πολύ ωραία. Και ταυτότητα να πείτε, παιδιά, γιατί ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Η άλλη λέει.
13: Καλό Σαββατοκύριακο, πάει.
0: Επίσης, η άλλη λέει, πείτε ταυτότητα να χάσετε.
1: Ό,τι μπορώ.
0: Καλημέρα, Νίκο.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι χάνει το 9% στο σπίτι του?
14: Το control του air condition.
1: Ωραία απάντηση και λέω πότε θα την ακούσω. Γιατί τώρα η ώρα ακούω τηλεκοντρόλ τηλεόραση. Πιστεύεις το τηλεκοντρόλ του air condition είναι η απάντηση που ψάχνω?
14: Δεν ξέρω αν είναι η απάντηση που ψάχνεις, εγώ όμως το χάνω συνέχεια.
0: Αλλά εμείς αυτό ψάχνουμε.
1: Μπράβο. Εμείς αυτό ψάχνουμε. Είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, για δώσε μια βοήθεια.
1: Καλή.
0: Γιατί ποια έδωσε?
1: Τόσε έχω δώσει.
0: Ότι είναι μικρό, ότι είναι ελαφρύ. Αυτό έχει πει τρεις φορές αυτό. Άλλη βοήθεια.
1: Και unisex.
0: Πω, πω, φοβερή βοήθεια.
1: Και ότι δεν έχει ακουστεί ακόμα σαν απάντηση από πουθενά.
0: Προφυλακτικά. Ελαφρύ είναι και
1: παρακαλώ.
0: Μικρό. Γιατί κακό είναι, δηλαδή μέσα σου πει τα χάσαμε. Τα χάσαμε με πουθενά στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία, είναι ένα αντικείμενο το οποίο το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Την αντιλιακή σου.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Ξέρω εγώ. Καλημέρα, Μάρια.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ. Για πες, βρε Μάρια, τι χάνει το 9% συχνά μέσα στο σπίτι του?
15: Τα γυαλιά.
1: Ποια γυαλιά?
15: Τα συγκεκριμένα είναι η μερική.
0: Ηλίου,
15: οράσιο. Τα ηλίου που όταν ξεκινάμε να ντυθούμε να βγούμε έξω και τα ξεχνάμε συνέχεια.
1: Μπράβο, γι' αυτό έχουμε τρία γυαλιά ηλίου διαφορετικά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Μαρία, δεν πειράζει. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Νομίζω ότι μπορείτε να κερδίσετε.
0: Ναι,
1: πάμε, παιδιά,
0: ναι,
1: πάμε,
0: σίγουρα.
1: Πάμε.
0: Ναι, έχουμε χάσει πανηγυρικά από τα αποδυτήρια. Γιώργο.
1: Σταμάτα.
0: Δέσποινα.
16: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, βρε Δέσποινα μου, τι κάνεις?
16: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Ψάχνουμε να δούμε ποιο αντικείμενο χάνουμε πολύ συχνά μέσα στο σπίτι. Εμείς και το 9%. Ο αναπτήρας.
1: Ο αναπτήρας. Το λέει όμως και με σιγουριά. Είσαι πολύ σίγουρη ότι είναι ο αναπτήρας η απάντηση που ψάχνω?
16: Εγώ προσωπικά είμαι σίγουρη.
1: Είσαι σίγουρη, ε? Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Αυτό το χάνουμε στο μέρος της κουζίνας, του σαλονιού. Πού το χάνουμε?
1: Παντού.
0: Δεν είναι μέρος της κουζίνας να χάσουμε καμιά κουτάλα περίεργη.
1: Όχι, μωρέ, δεν θα σε βάλω σε τέτοια. Ούτε κοσμομάχαιρο, ας πούμε.
0: Όχι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα.
17: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Θα πω, επειδή η Μαρία είπε ότι το χρησιμοποιεί κάθε μέρα, καταρχάς θα τη ρωτούσα αν καπνίζει για να πω τον αναπτήρα.
0: Τον είπαν τον αναπτήρα, πάμε σε άλλο.
17: Δεν θα έλεγα τον αναπτήρα, λοιπόν. Θα πω, έχει να κάνει με το κινητό.
0: Ναι.
17: Ελαφρύ. Μπορεί να είναι είτε ακουστικά ή ο φορτιστής. Και θα πάω κουρτίνα 2.
0: Πάμε φορτιστή. Φορτιστής.
1: Γιάννη, το ξέρεις ότι κάποιες φορές με ενοχλεί όταν παίζεις έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει να κερδίσεις με νωρίς.
1: Και αποκωδικοποιείς αυτά που λέω. Ρόσκο, βάση είναι δικό σου, έχασε.
0: Πάρα και τα ακουστικά μετά.
18: Ξαναπάρε.
0: 2-10-300-1048. Ήρθε κανείς κοντά?
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Κατερίνα. Κατερίνα. Πήγε σαρκά στην Αθήνα.
1: Δεν έχουμε.
0: Καλημέρα, Κώστα. Κώστα. Χρήστο.
19: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Χριστάρα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Για πες βρε Χρήστο μου, ποιο είναι το αντικείμενο που χάνει το 9% στο σπίτι?
19: Τώρα η Μαρία είπε αυτό με το Γιάννη πριν. Ήρθα να πω, ας έγινε από το ποντική και υπολογιστή, τώρα μπαίνεις με τα ακουστικά.
1: Με ποια πάρεις να παίξεις όμως?
0: Ακουστικά.
1: Ποια ακουστικά?
0: Βαρικοίες, ποια ακουστικά του κινητού?
19: Του κινητού.
1: Τι ακουστικά είναι?
0: Παίζει ρόλο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
19: Άσπρα.
1: Έτσι.
0: Άσπρα.
1: Πιστεύεις ότι τα ακουστικά τύπου, τον τύπο θέλω να μου πεις.
0: Τι τον τύπο?
19: Άμα είναι ασύρματα ή
1: ανσύρματα. Ναι.
19: Άμα είναι ασύρματα ή ανσύρματα.
1: Ναι.
19: Ασύρματα θα πω.
1: Ασύρματα θα πεις. Πάρτο ρε φίλε, πάρτο.
0: Το πήραμε Χριστό, το πήραμε. Ναι ρε Χριστάρα, έτσιξε το θηρίο Σαββατοκύριακο.
19: Έτσι, τρίποντο.
0: Έτσι, καρφώσαμε ρε παιδί μου, σήμερα το πονέσαμε. Χριστάρα μου, μείνει η γραμμή για τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, υπέροχα μοναδικά. Τι έγινε θηρίο μου σήμερα?
1: Άι, παρατήστε με τόσες βοήθειες και εγώ ξέρω να κερδίζω έτσι.
0: Στο 49, καρφώσαμε. Τσούζι και πονή.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
9: Μόνο Destral δε δούσεις.
8: Αλουμίνιο, σιδηρός.
9: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
12: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και αλυμπινίστης καφέ. 22-2-10-64-36. Παραγγέλνεις το καφεδάκι σου το αγαπημένο, είτε κρύο είτε ζεστό, όπως ακριβώς το θέλεις εσύ. Από την αλήθεια, με πολύ πολύ πολύ πάγο. Αν και οι περισσότεροι το πρωί πίνουν και το ζεστό τους πρώτα καφεδάκι και μετά μπαίνουν στα κρύα. Αλλά έχουμε και πολύ ωραίο πρωινό για να σερβίρεις την πόρτα σου στο 22-2-10-64-36. Βέβαια, το βράδυ παραγγέλνεις και κρεπάρες, γλυκές και αλμυρές. Και βέβαια, δεν ξεχνάς και τα cupcake, τα οποία είναι τίγκα στην πραλίνα. Και εσύ τώρα που μαγειρεύεις και σκέφτεσαι τι να φτιάξεις, πάρε τον καφέ σου, πάρε και το ψωμάκι σου για το μεσημέρι ή για το βράδυ. Μόνο στο να λυμπινήσει 22-2-10-64-36. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό, παιδιά. Όπως λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Α,
0: 28 βαθμούς Κελσίου φτάνει για την πόλη της Καλκίδας σήμερα. Με 20. Τι γελάς, ρε.
1: Πάλι ζέστη είναι.
0: Παρ' όλα αυτά, για την εποχή, Ιούνιο, τέλη Ιουνίου. Θα περιμέναμε 35. Παρ' όλα αυτά, σήμερα και αύριο δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μεθαύριο πάμε στους 30. Δευτέρα ξεκινάμε την άνοδο της θερμοκρασίας. Όπως πάντα, Σαββατοκύριακο θα μας το χαλάει, καθημερινή θα μας καίει. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία μία από τα ίδια και σήμερα 29 η μέγιστη με ηλιοφάνεια. Και η άνοδο θερμοκρασίας έρχεται από Δευτέρα. Η Θεσσαλονίκη ξεκινάει τα τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Από το μεσημεράκι και μετά ξεκινάει 28 με 26 βαθμούς Κελσίου και ξεκινάνε και οι βροχούλες.
1: Θα χρειαστώ τώρα τη βοήθειά σας να σας πω την αλήθεια. Στο 697-800-1048 πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και πληκτρολογήστε λίγο το μηνυματάκι που θέλω να μου απαντήσετε την ερώτηση. Είστε βραδινοί τύποι, δηλαδή κοιμάστε αργά ή κοιμάστε νωρίς? Και τι θα πει το αργά και το νωρίς για να σας βοηθήσω να δώσουμε απαντήσεις? Πριν τις 10.30 θεωρείτε ότι κοιμάστε νωρίς. Αν κοιμάστε από τις 10.30 και μετά, πάει να πει ότι είναι αργάμιση.
0: Ποιος κοιμάται πριν τις 10.30 καλοκαιριάτικα?
1: Εγώ. Εγώ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και κόσμος που βρίσκομαι εδώ πέρα και το συζητούσαμε εχθές, πολλοίς κόσμος 9.30 ώρα βρίσκεται ήδη στο κρεβάτι του. Και είμαστε πολλές γυναίκες εκεί έξω. Στείλτε λίγο το μήνυμα σας.
0: Εκεί έξω σε σένα, όχι εκεί εδώ έξω σε εμάς.
1: Ελληνίδες είναι και εδώ.
0: Ελληνίδες είναι. Και ποια κοιμάται 9.30 ώρα? Για κάτσε λίγο. Βασιλική, εσύ τι ώρα κοιμάσαι μέσο όρο?
2: 12.30.
0: 12.30, ναι. Το θεωρώ φυσιολογικό. Αυτό είναι το νωρίς.
1: Ωραία.
0: Για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πάμε να το θέσουμε τότε όχι σε κομμάτι στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα. Κοιμάσαι μετά τις 12.30 ή πριν από τις 12.30?
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Εγώ θέλω να δω ποιος κοιμάται πριν τις 10.30. Έτσι, από περιέργεια.
1: Κάτι σημαίνει άμα κοιμάσαι αργά. Κάτι πρέπει να προσέξεις. Για πάμε λίγο τα μηνυματάκια. 697-800-1048.
0: Τον κακό το λύκο που τρώει τα προβατάκια που μετράς, που δεν σε παίρνει ύπνος με τίποτα.

0: Βρέθηκε ένας άνθρωπος σαν τη Μαρία. Σαν η Μαρία και ο Λάμπρος, από ό,τι έχω καταλάβει, από αυτούς που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Μαρία, 9 η ώρα ήδη ροχαλίζω. Είμαι στον 8ο ουρανό. Κοιμάται και ονειρεύεται.
1: Η ώρα εγώ δεν ροχαλίζω, αλλά 9.30 παρά, ρε παιδί μου, έχω ξαπλώσει. Συμφωνώ ότι είναι πολύ ωραία ώρα να αρχίσει να αφήνει λίγο το σωματάκι σου έτσι να σε πάρει.
0: Καλημέρα στη φίλη Διανάη που λέει καλημέρα, τι ώρα κοιμόμαστε ή τι ώρα θα θέλαμε να κοιμηθούμε. Γιατί είμαι βραδινό
1: τύπο. Όχι, παιδιά, τι ώρα κοιμάστε.
0: Γιατί είμαι βραδινό τύπο, αλλά αναγκάζομαι να κοιμάμαι νωρί. Και εγώ ρωτάω τώρα, ρε Διανάη, πώ αναγκάζεσαι να κοιμηθεί νωρί.
1: Μπράβο, πώ γίνεται. Πείτε και στο Γιώργο που κοιμάται τρει το χάραμα.
0: Και εγώ αναγκάζομαι, πέφτω νωρί το κρεβάτι να κοιμηθώ μια μέρα νωρί. Αναγκάζομαι, λέω, θα στριμωχτώ, θα πιεστώ να κοιμηθώ λίγο νωρί, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Αν δεν πάει 2 η ώρα, δεν γίνεται να κλείσει το μάτι με τίποτα.
1: Ναι.
0: Με τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι είναι πολύ το άγχος ή θεωρείς ότι έτσι ήσουν πάντα.
0: Ξέρω εγώ, έτσι ήμουν πάντα. Ξέρω εγώ. Οργανικό είναι, τέσσερις ώρες μέσα ώρα.
1: Οι τέσσερις ώρες μέσα ώρα, παιδί μου, πρέπει να κοιμάσαι λίγο παραπάνω. Αλλά έρευνες βγήκανε και είπαν ότι οι βραδινοί τύποι είναι πιο επιρρεπείς στη μοναξιά και το άγχος και να έχουν περισσότερο καρδιαγγειακά προβλήματα.
0: Τα έχουμε. Και... τι καλή, τι γλυκιά.
1: Και θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω με όλους εσάς. Θεωρείτε ότι αυτοί που μένουν λίγο πιο αργά, ας πούμε, για ύπνο, μία, μισή, δύο, τρεις το
0: βράδυ. Μα δεν θέλουμε, δεν μπορούμε.
1: Είναι, θεωρείσαι βραδινός τύπος εσύ τώρα.
0: Υποχρεωτικά, δεν είναι ότι θέλω. Δηλαδή, θέλω να ξαπλώσω νωρίς και να με κοιμηθώ όσο πιο νωρίς γίνεται μια φορά κι εγώ, αφού σηκωνόμαστε και πολύ νωρίς. Λοιπόν, και λέω, θέλω να κοιμηθώ νωρίς, ας ξαπλώσω στις 9.30, 10.
1: Άμα κλείσεις την τηλεόραση και δεν έχεις και τίποτα να παίζει για να σε κρατάει με το μάτι γαρίδα, πιστεύεις ότι θα βοηθήσει λίγο αυτό?
0: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, πίστεψε με.
1: Για πες, τι άλλο έχεις δοκιμάσει και δεν πιάνει?
0: Έχω δοκιμάσει να κλείσω την τηλεόραση, έχω δοκιμάσει να κλειστώ σε ένα δωμάτιο, έχω δοκιμάσει να μην υπάρχει ίχνος φως μέσα στο δωμάτιο, να μην μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα.
1: Και τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου, Γιώργο Καρτελιά?
0: Τι σκέψεις περνάνε? Γιατί δεν κοιμάμαι.
1: Έχεις δοκιμάσει να μετρήσεις προβατάκια?
0: Έχω δοκιμάσει CSI Miami. Έχω δοκιμάσει, παιδιά. Να σας πω την αλήθεια, αυτό που με παίρνει ο ύπνος πάντα πολύ γρήγορα και το έχει σταματήσει πια η τηλεόραση και δεν μπορώ να το βρω πουθενά, είναι το Mayday με τα αεροπλάνα.
1: Σωστά, το Mayday. Αυτό το έχω, το θυμάμαι που μας το έλεγε.
0: Η φωνή του τύπου που έκανε τα σπικάς. Πω, το πιο ωραίο να. 12 κοιμόμουν πάλι, αλλά πάλι ήταν τόσο ωραίο τον ανουρητό του.
1: Συγγνώμη λίγο. Το 12 με το 2-2,5 που μας λες τόση ώρα, υπάρχουν 2,5 ώρες που θα μπορούσε να κοιμάσαι. Να βρούμε το Mayday, ποιος το έχει? Να πάρουμε τα δικαιώματα.
0: Το Netflix μπορεί να το βάλει.
1: Λοιπόν, με Mayday λοιπόν κοιμάσαι. Πείτε και εσείς τα μυστικά. Τι χρειάζεστε για να κοιμηθείτε όμορφα και ωραία? Εγώ, ας πούμε, το μοναδικό πράγμα που θέλω για να με πάρει ο ύπνος είναι ένα χέρι να με χαϊδεύει. Δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Α, παπαδέ, κοιμηθώ ποτέ?
1: Ναι, αυτό, επειδή ο Νίκος κοιμάται αργά.
0: Μάμα κουμπάνε, νομίζω μπορεί να μείνω ξύπνιος όλη νύχτα.
1: Α, δεν σου αρέσει να σε χαϊδεύουν?
0: Με τίποτα.
1: Γιατί?
0: Είναι σαν να μου λέει ξύπνα.
1: Αυτό είναι, όχι, ηρεμεί το σώμα. Δηλαδή, άμα αρχίσει λίγο στην πλατούλα και με χαϊδεύεις, λίγο να φτάσεις εδώ λεμουδάκι κτλ.
0: Αυτό δεν είναι, αγάπη μου, σε χαλαρώνω να κοιμηθείς. Αυτό είναι, σε ανάβω για να μην κοιμηθείς.
1: Ούτε καν, ούτε καν. Πάμε κατευθείαν για ύπνο. Δηλαδή, μυστικό του αδερφού σου προς τα εσένα, άμα θέλεις να με βάλετε για
0: να
1: ύπνο.
0: Να τον φωνάξω να με χαϊδεύει.
1: Αρχίστε να με χαϊδεύετε. Όχι, χαϊδέψτε εμένα.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber. Με τα χάδια κοιμάσαι ή αναπτερώνεται κάποιο ηθικό και θέλεις?
1: Ρε κάποια... Γιώργο, στη μέση να χαϊδέψεις, όχι να φτάσεις μέσα στα... στο στήθος, ας πούμε.
0: Είπες μέση, λαιμό.
1: Λαιμό, αυτά, δεν είπα κάτι άλλο.
0: Δεν θέλω κάτι άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και ψάχνουμε ένα μυστικό ήχο για 104,8 ευρώ μετρητά. 2-10-300-104,8 παίρνει τηλεφωνάκι, δηλώνει συμμετοχή. Τρεις στοιχεία που εσάς βγαίνετε στον αέρα και κάνετε τη δική σας μαντεψιά σε αυτόν εδώ τον ήχο. Τι είναι άραγε αυτό που πάει το μυαλό σου και σας δίνω τις βοήθειες που δεν πρέπει να πείτε με τίποτα. Βγάλτε από το μυαλό σας αγροτικά μηχανήματα, μπαλάκια, κληροτίδες, μπαλάκια γενικά βγάλτε τα. Βροχή πάνω σε μέταλλο, γκαραζόπορτες, πλυντήρια, στεγνοτήρια, popcorn, καροτσάκια, σούπερ μάρκετ. Μην τα πείτε αυτά με τίποτα. Αλλά τι μπορεί να είναι αυτό? Εργοστάσια με κλωστές δεν είναι.
3: Μάλιστα.
1: Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον ήχο? Ό,τι τρελό σου έρθει, πες το γιατί μπορεί να κερδίσεις. Και να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου για ακόμα μία φορά πολύ προσεκτικά. Κάνεις τη δική σου μαντεψιά στο μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ζωκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Ζωκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, ο Ζωκαφέ με 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
5: Κατέβασε το λαλαλα.
3: Κατέβασε το λαλαλα.
4: Σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.com.

0: underwear.gr.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
8: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Γιώργος και Μαρία.
12: Στο καφέ Morning Show.
11: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Λευτέρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Λευτέρη μου. Για ακού πολύ προσεκτικά, βρε Λευτέρη, το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
2: Κοίτα, αν και δεν ταξιδεύω συχνά,
1: ναι,
2: μήπως είναι τα ροδάκια στο διάδρομο του αεροδρομίου που πας μολτά.
1: Στη Μαρία άρεσε πολύ η απάντησή σου.
2: Δεν ξέρω, αυτό μου σκάσε εμένα στο μυαλό μου.
1: Βρελές να είναι τα ροδάκια από τις βαλίτες πήγαινε στα αεροδρόμια. Εν είναι...
3: Όχι,
2: όχι, ρε γάμο, το κρίμα. Κρίμα, δεν πειράζει, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Λευτέρη μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Δανάη.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου? Πού πάει το μυαλό σου, βρε Δανάη?
4: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Η πρώτη απάντηση που θα δώσω έχει κάπως υποθεί. Απλά θα πάω σε κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Για πες.
4: Είναι ο αργαλιός.
1: Ο αργαλιός.
4: Αργαλιός. Ραδιοφιακό.
1: Μάλιστα. Το άλλο ποιο ήταν που είχε σκεφτεί?
4: Το άλλο ήταν η μπετονιά, η μπετονιέρα, αυτά που είναι στα πλοία, στα ψαράδικα. Μπετονιέρα, όπως λέγεται.
1: Τίποτα δεν είναι.
4: Κανένα
1: ρε Δανάη. Κανένα ρε Δανάη. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις να κάνεις και άλλη μαντεψιά. Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάκου. Τι είναι αυτό, βρε Μαρίνα?
5: Γιώργο, μήπως είναι το μπαλετοφόρο, αυτό που ξέρεις που κουβαλάει τις μπαλέτες με διάφορα πράγματα, σε πρακτορία, δεν ξέρω αν ξέρεις.
1: Τα Κλάρκ.
5: Όχι, τα χειροκίνητα.
1: Α, τα χειροκίνητα, ναι. Που τα έχουμε δει και πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ, ε.
5: Ναι.
1: Που σηκώνει την παλέτα και την πάει πιο πέρα με τα δύο τσιτσούνια που προεξέχουν, ε.
5: Ναι.
1: Με τόσες λεπτομέρειες δεν κέρδισε κανείς. Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δηλώσει συμμετοχή στο 210-300-1048.

0: Good morning, good morning.
1: Και τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα καμπένα σου. Πρόσωπα 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του. Θέλω να του πει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και σήμερα, παιδιά, έχουμε και κουιζάκι, έτσι. Παρασκευή σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Δεν θα δώσουμε κουιζάκι. Για να βρούμε την Αφροδίτη.
2: Με 100% επιτυχία τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι.
2: Θα το σηκώσει. Θα το σηκώσει.
1: Πάνω δεν βλέπω φως, δεν το σηκώνει. Να τη χαίρεσαι παρόλα αυτά την αδελφή σου. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Τι είναι αυτό που έχετε στο σπίτι και προσελκύει κατσαρίδες? Ο ένιος φόβος που έχουμε τα καλοκαίρια, αν θα βγει από πουθενά ή αν θα στριμωχτεί πουθενά ή τι δούμε ξαφνικά μπροστά μας.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο λόγος που έρχονται κατσαρίδες στο σπίτι μας?
2: Έχω κάτι ανοιχτό σε φαγητά.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η βρωμιά που την προσελκύει ή κάποια καθαρσία ή τα συμφώνια κτλ. Υπάρχει κάτι στο σπίτι που έχουμε το οποίο λέει «Έλα, έλα, εγώ εδώ είμαι, άμα είμαι εγώ εδώ θα έρθεις κι εσύ, θα έρθει η μικρή Τερέζα».
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, θα μάθεις λίγο.

0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για αυτό που ακούσατε.
1: Γιατί?
0: Δεν πειράζει, Μαρία μου, τίποτα. Απλά ακούσαμε λίγο λιόλιου.
1: Με είχε στον αέρα.
0: Όχι, ρε.
1: Γιώργο.
0: Όχι, ρε, ούτε καν. Πού να φανταστώ εγώ τι έχω παλιώσει.
1: Τέτοιο... Πού να φανταστώ εγώ τα μάτια.
0: Αλλού η Λιόλιο, αλλού η Μαρία. Όλα ήταν.
1: Άντε, λοιπόν, πες για την κατσαριδούλα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Υπάρχουν, ρε παιδιά, προσπάθειες που κάνετε όλοι να διατηρήσετε ένα σπίτι καθαρό και για να μην έχουμε ανεπιθύμητους επισκέπτες. Αλλά οι επισκέπτες αυτοί έρχονται γιατί έχουμε κάτι στο σπίτι. Οι επισκέπτες εννοώντας τις μικρές κατσαριδούλες. Γιατί έχουμε κάτι στο σπίτι που δεν πάει το μυαλό μας ότι αυτό είναι το πράγμα που τις οθεί να έρθουν στο σπίτι μας.
1: Ωραία, να σου πω το πράγμα, που μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι, με.
1: Σακί με κρεμμύδια.
0: Κοντά είσαι, στο σακί θα μείνω. Αλλά θα μείνω χωρίς κρεμμύδια.
1: Λοιπόν... Με πατάτες!
0: Όχι, ας το σακί. Εννοώ, ρε παιδί μου, σε κάτι σακουλοειδές, αυτό εννοώ εγώ. Οι χάρτινες σακούλες είναι αυτές που προσελκύουν τις κατσαρίδες.
1: Χάρτινες σακούλες.
0: Οι χάρτινες σακούλες που υπάρχουν ακόμα και στα delivery που μπορεί να παραγγείλετε. Η χάρτινη σακούλα είναι αυτή που προσελκύει, λέει, τη μικρή κατσαριδούλα, τη μικρή Τερέζα που πάτησε το τέζα και δεν έχει τέζα. Λοιπόν, επίσης τα στιβαγμένα χαρτιά, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν, λέει, υγρασία, είναι αυτά που μπορούν να προσελκύσουν τις κατσαρίδες. Δηλαδή έχεις σε ένα σημείο του σπιτιού πολλά περιοδικά.
1: Περιοδικά, ναι, ή χαρτιά από τη δουλειά να τα κάψω.
0: Μπράβο, κάφτα. Πήγαινε, άνοιξε τα. Εκεί μέσα μπορεί την ώρα που εσύ θα ψάξεις τα α4 που είναι στιβαγμένα να υπάρχουν κρυμμένες.
1: Γιατί η κατσαρίδα τι νιώθει με το χαρτί?
0: Δημιουργεί, λέει, μια υγρασία και μπορεί και νιώθει μια μόνωση. Και μαζεύονται εκεί πέρα. Ό,τι έχει να κάνει με χάρτινα πράγματα, χαρτοσακούλες, παλιές εφημερίδες ή περιοδικά, είναι τα σημεία, λέει, που μπορείς να βρεις τη μικρή κατσαριδούλα. Το ξέρες, το μάθες. Μπορείς ένα σιρτάρι του σπιτιού σου να έχεις πετάξει μέσα βιβλία, περιοδικά, χαρτιά.
1: Και πού θα μπει μέσα στο σιρτάρι κατσαρίδα?
0: Πώς μπαίνει μέσα στο σπίτι?
1: Δεν ξέρω, πάτε το καπορία. Πώς μπαίνει μια κατσαρίδα μέσα στο σπίτι?
0: Έχει κάνει διαρρήκτης.
1: Γιώργο, με κοροϊδεύεις και δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Η μυρωδιά που έρχεται, που μυρίζει μάλλον η κατσαρίδα, αυτό που μυρίζει, είναι τα παλιά μας χαρτιά και η χαρτοσακούλα. Η χαρτοσακούλα που σου δίνει και ο μανάβης, που σου φέρουν κάποια delivery.
1: Τα πετάμε αυτά κατευθείαν, δεν τα κρατάμε.
0: Δεν τα χώνεις τη χαρτοσακούλα στο ψυγείο?
1: Όχι. Βάζω σε ειδικά μπολάκια πλαστικά τα βάζω τα πράγματα.
0: Α, είναι μετά πέρα το όλο το ψυγείο σου.
1: Ναι, εννοείται. Είναι εντάξει. Του OCD τη χαρά του ψυγείου μου.
0: Εντάξει, εσύ, οι υπόλοιποι.
1: Εσύ βάζεις χαρτοσακούλες στο σπίτι.
0: Ναι, γιατί οι χαρτοσακούλα έχουν πει στο ψυγείο διατηρεί περισσότερο τα φρούτα πιο.
1: Από τι, από το να είναι μέσα σε ένα πλαστικό μπολ, ας πούμε, και να τα έχεις μέσα στο ψυγείο σου.
0: Ναι, έτσι λένε.
1: Αλήθεια, δεν κρατάνε πάντως.
0: Ειδικά λέει για τις μπανάνες. Διατηρούνται περισσότερο μέσα στη χαρτοσακούλα τα μήλα κτλ.
1: Να σου πω μυστικό για την μπανάνα που το κάνω πια.
0: Για πες.
1: Την καταψύχω. Τη βάζω την κατάψυξη.
0: Και μετά
1: κανονικά την κατάψυξη.
0: Και μετά τη γλύφεις να λιώσει.
1: Όχι ολόκληρη. Την έκανε χρόνο μέσα.
0: Την έκανε γρανίτα κατευθείαν. Έλα σου πω, μαζί με τη φλούδα τη χώνεις κατάψυξη.
1: Όχι, ρε.
0: Την κάνεις κύβος.
1: Έλα, την κόβω σε κομματάκια. Και μετά τη βάζω μέσα στο μπολάκι. Περιμένω να ξεπαγώσει. Βάζω μελάκι από πάνω, κανελίτσα και την τρώω.
0: Ρε, σου βρήκα άλλη ιδέα. Γιατί δεν την πολιτοποιείς, να τη βάλεις σε θήκη για παγάκια?
1: Όχι, γιατί την έχω μαζί με τα σμέουρα, με τις φράουλες, τα βάζω σε ένα ολόκληρο μπολ. Μη μας αλλάξεις τώρα αυτό.
0: Και τα κάνει όλα παγάκια, τα κάνει όλα κατάψυξη. Και βγαίνουν καραμέλες για επιπύλημα. Από την κατσαρίδα φτάσαμε στο τάπερ στην κατάψυξη.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
14: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Αχέχ, Summer Camp Edition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και η θερμοκρασία σήμερα για την πόλη Σκαλκίδας. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή από την ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στους 28 θα φτάσουμε αύριο 29. Και παιδιά, από Τετάρτη ξεκινάμε τα 37. Εκεί ετοιμαστείτε. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 29 τη μέγιστη θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη με λίγα τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημεράκι. Με 28 βαθμούς Κελσίου. Και τι σας έχω.
1: Κουιζάκι!
0: Κουιζάρα! Ετοιμαστείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show, αρκεί να απαντήσετε σωστά στο σημερινό μας quiz. Τρεις τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε πολύ ωραία δώρα, αρκεί να απαντήσετε πάρα πολύ σωστά και γρήγορα. Θάλασσα είναι, νερό δεν έχει. Βουνό είναι, χώμα δεν έχει. Κάμπος είναι, χόρτα δεν έχει. Πόλη είναι, σπίτια δεν έχει. Τι είναι?
1: Ναι, τι είναι.
0: Έλατε, εδώ σας θέλω. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Θάλασσα είναι, νερό δεν έχει. Βουνό είναι, χώμα δεν έχει. Κάμπος είναι, χόρτα δεν έχει. Πόλη είναι, σπίτια δεν έχει. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μπονδία, μπονδία.
1: Τι μπονδία, πόσο σε ζηλεύω.
0: Άντε έλα, πάρε το τρένο και έλα.
1: Τι να πάρω?
0: Τρένο.
1: Έρχεται τρένο στην Ισπανία.
0: Ναι, αμέ, περνάει απλά από όλες τις χώρες μέχρι να έρθει, θα έχω φύγει.
1: Άντε ρε, αλήθεια, δεν το ξέρω, νόμιζα πάει μόνο με καράβι, με αεροπλάνο.
0: Όχι, όχι.
1: Α, και τρένο.
0: Βεβαίως.
1: Και πόσο έχει το εισιτήριο?
0: Φθηνό είναι, δεν είναι ακριβό.
1: Με 10 ευρώ έρχομαι.
0: Όχι, δεν έρχεσαι. Με 10 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι, δεν ξέρω.
1: Κατάλαβα, ούτε στο σταθμό λαρίζει δεν φτάσω. Ας πάω στο Optics Poly, παιδιά, που είναι κανάρι 7 βαθύ αυλίδος, γιατί εκεί δεν χρειαζόμαστε πολλά, χρειαζόμαστε μόνο το πιο ωραίο γυαλί που θα μας κάνει πανέμορφες να βγούμε ακόμα και στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη και όλες τις περιοχές της Ισπανίας που είναι η Μαρία και να καταπλήξουμε τα πλήθη. Χρειαζόμαστε ένα γυαλί να μην βλέπουν που βλέπουμε εμείς και να ξέρουμε τι είναι αυτό που ονειρευόμαστε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το πιο ωραίο γυαλί και πάρα πολύ οικονομικό. Μόνο στο Optics Poly κανάρι 7 βαθύ αυλίδος με 60% έκπτωση και σε Αρμάνι και σε Gucci και σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως, έχουμε τα πάντα. Έχουμε και πολυεστιακά που βλέπεις κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι γυαλί μόνο στα Optics Poly κανάρι 7 βαθύ αυλίδος. Λοιπόν, μαράκι μου, να σου πω κάτι.
0: Έλα, πες.
1: Σε ζηλεύω, αλλά δεν μας έχεις πει τι γίνεται με τους Ισπανούς. Έχει βγει η χώρα με τους ωραιότερους άντρες. Έγινε, γνώρισες κανένα?
0: Δεν είδαμε κανέναν Ισπανό, η αλήθεια είναι, μέχρι στιγμής.
1: Γιατί δεν έχει
0: Ισπανούς? Εδώ που είμαστε στο ξενοδοχείο μακριά από την πόλη, 50 χιλιόμετρα μακριά, Κώστα Μπράβα, δεν έχω δει Ισπανούς.
1: Βρε Κώστα Μπράβο, είμαστε... αλλά να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ωραία, δεν μένουν οι Ισπανοί στο ξενοδοχείο. Τα παιδιά που δουλεύουν στο ξενοδοχείο δεν είναι Ισπανοί?
0: Α, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Άρα Ισπανοί είναι, Μαρία, αυτό σου λέω, δεν γνώρισε ένα Ισπανό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ωραίοι.
0: Σύνταμα εξυπηρετούν. Πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι. Με ένα συγκεκριμένο κιόλας χθες,
1: ναι.
0: Έτσι στο φαγητό, με πρόσεξε λίγο παραπάνω. Μπορεί και να μου την έπεσε, αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Τι σου είπε?
0: More wine. Απλά
1: Πω, σε ζήτησε σε γάμο, μου φαίνεται.
0: Απλά έρχονταν ένα τρία λεπτάκι, μου έλεγε more wine, more wine.
1: Μήπως θες κι άλλο wine, μήπως ήθελες κι άλλο κρασί?
0: Ναι, αλλά έρχονταν η συνέχεια.
1: Και τι σου λέγε, more wine, more wine?
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέω, λέω είσαι ο άνθρωπός μου.
1: Α, σε είδε μπεκρό. Γίναμε ρόμπα και στην Ισπανία. Τέλεια.
0: Όχι. Δεν έκανα χικ, καλέ, είναι δυνατόν.
1: Ήταν ωραίο παλικάρι.
0: Α, δεν τον πρόσεξα.
1: Αφού more wine, τι να δει, τι έβλαβε, τι, κορόπελο τι είχε κάνει. Το νέο πέσιμο των Ισπανών. Τις μεθάνε όλες, more wine, τες αυτή, πάμε σπίτι μετά.
0: Καλά ήτανε, καλά ήτανε. Έπρεπε, δηλαδή, εσύ θα είχες κάνει πάταγο εδώ πέρα.
1: Εγώ δεν θα είχα αφήσει Ισπανό για Ισπανό σε ισχύ. Λοιπόν, θα μας φέρεις κανένα, θα βγάλεις και μια φωτογραφία να μας στείλεις να δούμε κανένα Ισπανό.
0: Με Ισπανό.
1: Και
0: θα βγω.
1: Φίλε, θες να στείλεις με Αλβανό? Ξέρω εγώ, στείλε με Αλβανό. Ξέρω εγώ, θες με Πορτογάλο? Πορτογάλο, δεν με πειράζει.
0: Ωραία. Άντρες, θα πάρω τις εθνικότητες και θα ρωτήσω τι είναι ο καθένας να το.
1: Μπράβο, πάρε όλες τις εθνικότητες και μετά ρωτά.
0: Και να βγω φωτογραφία.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, εκεί που μένετε, τι εθνικότητα είναι γύρω-γύρω, περισσότερη?
0: Ωραία. Έχουμε Αφρικανούς.
1: Πάλι μαύρους.
0: Έχουμε Καναδούς, Αυστραλούς, Αμερικάνους.
1: Από το μαύρο στο άσπρο, τέλεια.
0: Έχουμε Ινδούς.
1: Άντε πάλι μαύρο, ναι.
0: Κάτι Γάλλους.
1: Κάτι σε μελαχρινό?
0: Όχι, μόνο ο Γιώργος μας θα ήταν ο μελαχρινός εδώ πέρα. Και ο Ινδός.
1: Και ο Ινδός. Σίγουρα τότε και ο Πακιστανός. Λοιπόν, περιμένουμε τη Δευτέρα που θα έρθεις να μας φέρεις, ναι, φωτογραφικό υλικό, να δω κι εγώ η γυναίκα, να δω που θα πάω διακοπές το καλοκαίρι.
0: Θα σας φτιάξω εγώ, θα βγω με όλους φωτογραφία.
1: Ναι, βγάλ τους όλους και να μας τους φέρεις να τους δούμε, εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Να το βάλουμε μοντέλο 1, μοντέλο 2, μοντέλο 3.
1: Ωραία, και η Μαρία στη μέση.
0: Εγώ στη μέση, βέβαια.
1: Έτσι έχουν ξεκινήσει πολλές ταινίες.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι ζητήσεις.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
8: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Μάθ

0: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει η Μαρία, και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Παίζω και εγώ μαζί σας, παιδιά, δεν έχω ιδέα τι θα μας φέρει σήμερα. 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και...
1: Πάμε όλοι μαζί. Λαλαλαλα.

0: τώρα.
1: Ναι.
0: Άντε ρε Γιώργο.
1: 2-10-300-104-8.
2: Εκτάλαφα.
0: Πανεύκολο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι καλέ.
1: Μπορούμε μωρέ άλλη μία.
0: Φυσικά.
1: 1, 2, 3 και.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Α ναι, σωστά.
1: Άστο, άστο, άστο, άστο. 2, 10, 300 και 104, 8. Άστο, άστο.

Δεν θα να μην μείνει τίποτα στο τηλεφωνικό με το σημερινό μας λαλαλα πόλη. Σκεφτήκαμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε ακόμα μία εκτέλεση. Έχω το φίλο τον Πέτρο που περιμένει βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει βρει και το σωστό τραγούδι. 1, 2, 3 και. Λαλαλα.

0: που μας πήρες τα αυτιά. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου. Τραγούδισε μου με τη φωνάρα σου το σημερινό μας λαλαλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Μπράβο, ρε Πέτρο, μπράβο.
2: Μέχρι να χάσω το φως μου.
0: Μπράβο, ρε Πέτρο, μείνε σε γραμμή και το δράκι σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παιδιά, πάμε γρήγορα στο κουιζάκι, γιατί σε λίγο μετά τα ζώδια θα κάνουμε, λίγο μάλλον πριν τα ζώδια θα κάνουμε την κλήρωσή μας, γιατί τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα, γι' αυτό έχετε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή σας. Έχουμε περίπου 6 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Να στείλετε τις απαντήσεις σας στο εξής ερώτημα. Θάλασσα είναι, νερό δεν έχει. Βουνό είναι, χώμα δεν έχει. Κάμπος είναι, χόρτα δεν έχει. Πόλη είναι, σπίτια δεν έχει. Τι είναι?
3: Τι είναι?
0: 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. 697-800-1048. Θάλασσα είναι, νερό δεν έχει. Βουνό είναι, χώμα δεν έχει. Κάμπος είναι, χόρτα δεν έχει. Πόλη είναι, σπίτια δεν έχει. Τι είναι? 697-800-1048.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning, everyone.
8: Wake up.
4: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που βρήκαν το κουιζάκι μας σήμερα. Η Σελήνη δεν ήταν, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ούτε το σύννεφο, αλλά αυτό που ψάχναμε ήταν το εξής. Θάλασσα είναι, νερό δεν έχει, βουνό είναι, χώμα δεν έχει, κάμπος είναι, χόρτα δεν έχει, πόλη είναι, σπίτια δεν έχει. Ήτανε ο χάρτης. Υδρόγειος χάρτη, το πήραμε σωστά. Και συγχαρητήρια στην Τζέννη, στην Ελένη και στον Νίκο που θα κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Θα αναμειωθείτε μέσα στο Viber. Είναι, μου βγήκε το ισπανικό. Από χθες δεν είχα μιλήσει ισπανικά, είπα να μιλήσω λίγο τώρα στο τέλος.
1: Το Σαββατοκύριακο του ξεκινά με οργάνωση, πρακτικές λύσεις και από την Κυριακή φέρνει περισσότερη κοινωνικότητα, φλερτ και ανάγκη για ισορροπία στις σχέσεις. Πιο απαιτητικά θα περάσουν οι κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώ καιροί. Κρύε, θα χρειαστεί να ασχοληθείς με υποχρεώσεις πριν απολαύσεις τη χαλάρωση που θέλεις. Μην αφήσεις μικρές εντάσεις να επηρεάσουν τις προσωπικές σου στιγμές. Το σουκού σου 1-7. Ταύρε, έρωτας, διασκέδαση και όμορφες συναντήσεις δίνουν χρώμα στο διήμερό σου. Ιδανικές ημέρες για βόλτες, φλερτ και ξεκούραση. Το σουκού σου 1-9.
0: Πάθαμε στη Ισπανία.
1: Δίδυμε, θα μοιραστεί το χρόνο σου ανάμεσα σε φίλου και οικογένεια. Κάποια ευχάριστα νέα θα ανεβάσει σημαντικά τη διάθεσή σου. Το σουκού σου 1-8. Καρκίνε, οι ευαισθησίες σου είναι αυξημένες και ίσως πάρεις κάποια πράγματα πιο προσωπικά. Προτίμησε ανθρώπους που σε κάνουν να νιώσεις ασφάλεια. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια, το διήμερο μας βρίσκει κοινωνικούς, γοητευτικούς και έτοιμους για νέες περιπέτειες. Μια γνωριμία ή μια έξοδος μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο περίμενες. Το σουκού μας 1-9. Παρθένε, το Σάββατο είσαι πρωταγωνιστής των εξελίξεων και κερδίζεις εντυπώσεις. Η Κυριακή σε βοηθά να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τους καρπούς των προσπαθειών σου. Το σουκού σου 1-9. Ζυγέ, η Κυριακή σε ευνοεί περισσότερο και σε βγάζει από την εσωστρέφεια. Μέχρι τότε προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι από τις διαθέσεις των άλλων. Το σουκού σου 1-8. Σκορπιέ, φίλοι, έξοδοι και κοινωνικές επαφές θα σε ανανεώσουν ψυχολογικά. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει ενδιαφέρον με απρόσμενο τρόπο. Το σουκού σου 1-9. Τοξότη, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, αλλά το διήμερο κρύβει και ευχάριστες εκπλήξεις. Μην πεις όχι σε μια ξαφνική πρόταση για έξοδο ή εκδρομή. Το σουκού σου 1-8. Εγώ και ρε, κάποια θέματα ευθυνών ή δουλειάς ίσως σε ακολουθήσουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βρες χρόνο να αποφορτιστείς και να ξεκουραστείς πραγματικά. Το σουκού σου 1-8. Υδροχόε, νέες εμπειρίες, μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις ανανεώνουν. Έχεις ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Το σουκού σου 1-9. Και ψάρια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ένα πρόσωπο μπορεί να σε πλησιάσει περισσότερο ή να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Το σουκού σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία. Έρμος

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσης. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40, Κερακόλ, το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Δεστράλ, το έχει.
7: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε, Δεστράλ, το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Δεστράλ αβέ, αφή δε δούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35 005.
9: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
10: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
11: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
12: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
12: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
14: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκι σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

γίνεται το mood να μην είναι καλοκαιρινό. Δεν γίνεται, βρε παιδιά. Είμαστε Παρασκευούλα 19 του Ιουνίου στην καλύτερη παρέα, στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, και επειδή το mood είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό, όπως σου είπα, ξεκινάμε την πρώτη μας ώρα με Άννα Βύση και Αιγαίο. Συνεχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου και Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Και μετά σου έχω πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Δυνάμωσε ένταση και άφησε με να σε ταξιδέψω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει οι λόγοι, ποιοι είναι οι λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
3: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: τι κάνει.
1: Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Άλλη μια όμορφη μέρα εδώ. Είμαστε παρέα. 28 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Με πάρα πολύ ήλιο. Και είναι από τις μέρες, παιδιά, που εγώ κάποιες φορές, επειδή φοράω και έχω ομοιοπία και φοράω τα γυαλιά μου τα κανονικά, είναι από τις μέρες που δεν μπορώ και κάτι με ενοχλεί στους φακούς. Οπότε τι έχω κάνει? Έχω βάλει γυαλιά μοιοπίας, τα οποία όμως τα έχω κάνει και ηλίου. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Παίρνα και εσύ μια βόλτα από Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα για να βρεις γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Το κοριτσάκι.
4: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
5: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας.
6: Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
8: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
6: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
9: Είστε έτοιμοι?
10: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Με λίγα λόγια εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Rock FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και το καλοκαίρι, παιδιά, έχει έρθει. Είναι για τα καλά εδώ, το καταλαβαίνεις και από τη θερμοκρασία, το καταλαβαίνεις και από τις ημέρες που είναι ηλιόλουστες και υπέροχες. Αλλά το καλοκαίρι δεν είναι μόνο πρωινός καφές και παγωτό. Είναι και τα βράδια μας, και εκεί εγώ θέλω να δώσω λίγο περισσότερη έμφαση, γιατί εγώ αγαπώ να βγαίνω βολτίτσα στην παραλία της Χαλκίδας εκεί και να πίνω κοκτέιλάκια. Πού αλλού, Μακαρίου 13 και στο Queen Vanilla, είναι από τα σημεία που πας και το ζεις εντελώς διαφορετικά. Δροσερά κοκτέιλς, ωραία μουσική, θέα στην παραλία και την ατμόσφαιρα που σε κρατάει στο συγκεκριμένο σημείο. Είτε πας με φίλους, είτε για χαλαρό ποτό, είτε για να κλείσεις όμορφα τη μέρα σου, το Queen Vanilla είναι μια πάρα πολύ δυνατή πρόταση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδα. Το βράδυ στην παραλία ξεκινάει από εκεί. Αναστασία και Βρέχει έρχεται αμέσως τώρα, και αμέσως μετά Ηλίας Βρετός, αγαπημένο μου τραγούδι, Λάθος σου.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

Ηλίας Βρετός και λάθος σου. Και θα είναι λάθος σου αν έχεις φόρεμα με ανοιχτή πλάτη ή ένα νόμο ή στράπλες και δεν έχεις πάρει ακόμα πολυμορφικό και στράπλες σουτιέν. Θα βρεις στο Unicorn, στην Κριεζότου 41, στη Χαλκίδα, πέρα από πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και όλα τα ειδικά αξεσουάρ που θα κάνουν το ρούχο και κάθε ρούχο που έχει αυτά τα ιδιαίτερα κοψίματα να εφαρμόζει τέλεια πάνω σου. Είναι από τα πράγματα που δεν πίστευα ούτε εγώ ότι θα τα χρειαζόμουν και θα μου είναι απαραίτητα, κι όμως δεν μπορώ χωρίς αυτά. Οπότε παίρνα μία βόλτα Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας και το μόνο που έχεις να πεις είναι τι έχει πάρει η Στεφανία αυτά για τα πολυμορφικά και τα τέτοια τα περίεργα τα σουτιέν. Αυτό θέλω και θα καταλάβουν κατευθείαν. Στο καφέ με 104,8 έρχεται τώρα Θοδωρή Φέρης και είπες και αμέσως μετά ολοκένουργια η Βία Δάμου.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Τι και αν έρχονται κάποιες φορές όλα ανάποδα, εμείς χαμογελάμε, ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας παρέα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και σκεφτόμαστε θετικά. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και να σου πω, τα γυαλιά βοηθάνε πάρα πολύ. Ένα χρωματάκι να βάλεις στο γυαλί. Όταν παιδιά εγώ φοράω γυαλιά ηλίου με πιο ανοιχτό χρώμο τσιφακό, νομίζω ότι δεν ξέρω, νιώθω πιο χαρούμενη. Ο αγαπημένος μου είναι ο κίτρινος. Παίρνε και εσύ μια βόλτα από Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις άπειρες επιλογές, άπειρα χρώματα με διαφορετικούς φακούς, με διαφορετικό σκελετό, διαφορετικό χρώμα. Σίγουρα θα βρεις το δικό σου αγαπημένο. Σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει και σου πηγαίνει τέλεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δίνουμε βάση, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την εικόνα μας και την άνεσή μας πέρα από την, πέρα από το πώς θα νιώθουμε εμείς τα γυαλιά. Και γιατί μπορεί να βρεις κάτι που να σου είναι πάρα πολύ, να είναι πάρα πολύ ωραίο στη βιτρίνα, αλλά να μην σου πηγαίνει τόσο. Οπότε παίρνω μια βόλτα Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις αυτό που πραγματικά σου πηγαίνει. 22 21 0 80 8 53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με σούσουρο από Ανδρομάχη.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
10: Μαρία,
11: τι είπες?
10: Πόλη,
11: τι είπες, δεν άκουσα.
10: Άστο,
11: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Welcome to paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
3: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ωραία, βρε παιδιά, που ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας με Σούσουρο και Ανδρομάχη να χορεύουμε εδώ πέρα να τα σπάμε, να γίνεται πανικό. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Εννοείται ότι σου έχω πολύ περισσότερη μουσική που έρχεται αμέσως τώρα. Πολλές επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σου έχω και Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Σου έχω και Ρεμπέτικο από Απών. Σου έχω πολλά, πολλά ακόμα. Και εγώ επιστρέφω με Λίλα και Τόκελ. Ποιος να σου το πει. 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει και να εγώ είμαι αυτή που θα σου το πω. Είμαι σίγουρη ότι αν έχεις γάμο και δεν ξέρεις τι να πάρεις για τη μέλουσα νύφη ή αν ετοιμάζεσαι για τον δικό σου το γάμο, θα σου προτείνω εγώ. Θα πας στο Unicorn στην Κρυεζόντου 41 στη Χαλκιδά, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε νυφικές ρόμπες αλλά και νυχτικάκια, που παιδιά είναι μας, δεν γίνεται τώρα. Οι φωτογραφίες είναι τόσο ωραίο να υπάρχουν πριν ακριβώς από το μυστήριο και όλο αυτό το τζέρτζελο που γίνεται εκεί πέρα στο σπίτι. Οπότε είναι κάτι το οποίο και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει πάρα πολύ κομψές επιλογές και εννοείται μιλάμε για ποιότητα πάντα. Unicorn Κρυεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω με καλοκαιρινή Αναβίση και Αιγαίο.
1: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Ο Hugh Girl Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
4: Εσύ που θα είσαι.
3: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
6: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
9: Βάλε τώρα μουσική.

0: Μια και είμαστε σε αυτό το καλοκαιρινό mood και μιλάμε για θάλασσες και Αιγαίο, όπως λέει και η Άννα Βύση, να σου πω ότι σύμφωνα με την επιστήμη, 20 λεπτά κοντά στο νερό μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη διάθεσή σου. Αν είσαι και σε ένα σημείο που θα έχει καφέ, θα έχει και γλυκά, θα έχει και κανένα κοκτέιλάκι ακόμα καλύτερα. Και ποιο είναι αυτό το μέρος? Queen Vanilla Μακαρίου 13 με τη θέα της παραλίας Χαλκίδας. Εκεί να ηρεμήσεις ακριβώς μπροστά στο νερό, να απολαύσεις και τον καφέ σου, τη βάφλα σου, το γλυκό σου ή το παγωτό σου, ή αν θέλεις αργά το απόγευμα να πιεις και το κοκτέιλάκι σου, και όχι μόνο θα χαλαρώσεις και θα μειωθούν τα επίπεδα στρες, θα σου φτιάξει η διάθεση και θα είσαι άλλος άνθρωπος. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μέλισσες και το κύμα έτσι για να συνεχίσουμε σε αυτό το καλοκαιρινό mood εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Αγάπη μου

Εντάξει, μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά έχει τέτοια κίνηση στο κέντρο που πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά, τι ημέρα μπορεί να δείχνει ότι είναι. Αν είσαι στην περιφερειακή Χαλκίδας και έρχεσαι εκεί στον κυκλικό κόμβο στα ΚΤΕΛ, να ξέρεις ότι η ουρά είναι χιλιομέτρων. Το ίδιο και στη Βενιζέλου και από τα δύο ρεύματα θα κολλήσεις αυτή την ώρα, αλλά και στα Φανάρια εκεί στη Λιανή Άμμο, όπως και μετά την πλατεία του Αγίου Νικολάου εκεί στη Φαρμακίδου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, μη σου πω ψέματα. Όμως σου έχω τραγουδάρο, το αφιερώνω σε σένα που είσαι κολλημένος στην κίνηση. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Το ακούμε εδώ παρέα, Shock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Όπως ακριβώς θα λέει ο Κώστας Μαρτάκης, νομίζω νιώθουμε όλοι. Θέλω επιγόντως διακοπές. Και τι θα έπαιρνες εσύ μαζί σου στις διακοπές? Να σου πω εγώ, σίγουρα μαγιό, αντιλιακό, καπέλο και οπωσδήποτε γυαλιά ηλίου. Τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου θα τα βρεις Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλές επιλογές για κάθε στυλ. Είτε σου αρέσει το πιο μοντέρνο, είτε το πιο κλασικό, είτε τα πιο μεγάλα γυαλιά που καλύπτουν το περισσότερο έτσι μέρος του προσώπου. Που αν θέλεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τελευταία. Γιατί, παιδιά, είναι και η ακτινοβολία πάρα πολύ επιβλαβής. Οπότε, όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια καλύπτει, έτσι το έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου, τόσο καλύτερη προστασία έχεις. Οπότε, Ερμού 51 στη Χαλκίδα για να βρεις τα κατάλληλα γυαλιά. 2221-080-853 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Παίρνα μία βόλτα από εκεί. Πες του Ζακ τι ακριβώς θέλεις και θα το βρείτε εκεί παρέα. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω για να χορέψουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και το τραγούδι που θα κάνουμε χαμόφετο στο καλοκαίρι.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την οπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
8: Μόνο Destral δε δούσεις.
7: Αλουμίνιο, σίδηρος.
8: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
7: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσει. Η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223 058 220.
13: Δεν είμαι είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου. Στέλνει τη δική σου καλησπέρα. Πολλά φιλιά να στείλω στην Ουρανία, στην Αθανασία, στην Αταλία, στον Νίκο, στην Ελένη αλλά και στην Αφροδίτη. Συνεχίζουμε με πολλή μουσική. Έρχεται Νίκος Απέργιας και αυτά τα χίλια. Πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες. Και εγώ επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, όλο καινούριο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Αφιερωμένο στη ζωή που δεν μπορεί να σταματήσει να το ακούει.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Στο καφέ με 104,8 και μια και λέμε Ελλάδα, τι σου έρχεται στο μυαλό σου, έρχονται τα νερά σου, έρχεται το καλοκαίρι σου, έρχεται αυτή η θάλασσα, η υπέροχη που έχουμε. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν για τις πρώτες εξορμήσεις στη θάλασσα, περάστε μια βόλτα από Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρείτε μαγιό πραγματικά για όλη την οικογένεια, αντρικά, γυναικεία αλλά και παιδικά. Και κορίτσια μου, για σας έχει και υπέροχα beachwear και όλα όσα χρειάζεστε για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, υπέροχοι άνθρωποι εκεί για να σε βοηθήσουν να διαλέξεις κάτι που να σου ταιριάζει και να είναι κομμένο και ραμμένο πάνω σου, και οι εταιρείες όλες επώνυμες, η μία καλύτερη από την άλλη. Οπότε Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, εκεί είναι το σημείο που θα πας για να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα και δεν κάνω εγώ για σπίτι βρε παιδιά.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.

0: Γνωριστήκαμε στο water polo. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
0: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Είστε έτοιμοι?

Ελένη Φουρέρα, και δεν κάνω εγώ για σπίτι. Νομίζω ότι είναι ο ύμνος κάθε νοικοκυρά στο σπίτι. Εγώ, παιδιά, όταν κάνω δουλειά σε αυτό, ακούω στο τέρμα. Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και δεν υπάρχουν πολλές στιγμές έτσι μέσα στη μέρα που θέλεις κάτι γλυκό, κάτι έτσι να σου φτιάξει τη διάθεση, κάτι να σε δροσίσει και να κάτσεις εκεί στη θέα παραλία Χαλκίδας και να τα απολαύσεις όλα αυτά και να μην χρειάζεται να κάνεις καμία δουλειά και τίποτα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, παγωτά, βάφλες, γλυκά, άπειρες επιλογές που σε βάζουν πραγματικά σε πειρασμό με το που τις δεις. Όχι να προλάβεις να δοκιμάσεις κιόλας, άμα δοκιμάσεις κιόλας θα καταλάβεις γιατί ακριβώς μιλάω. Queen Vanilla Μακαρίου 13, παραλία Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά σου έχω Γιώργο Μαζονάκη με ένα τραγούδι που πολύ το αγαπώ και το αφιερώνω στο Στέφανο με πολύ πολύ αγάπη. Για δυνάμωσε ένταση και απόλαυσε μαζί μου.

άλλο ένα τραγούδι που πραγματικά δεν ξεκολλάει από το κεφάλι μου. Και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Παιδιά, αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα. Γιατί γίνεται ένα χαμό με τη γιορτή τη μητέρα και όχι άδικα. Αλλά να μην ξεχνάμε και τη γιορτή του πατέρα αυτή την Κυριακή. Αν ψάχνει δώρο λοιπόν για τον πατέρα σου, για τον μπαμπά σου, για τον μπαμπούλι σου, Vision Pro Hermou 51 στη Χαλκίδα. Πάρα πολύ ωραίε επιλογέ. Να το πάρει ένα ωραιότατο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει και κάθε φορά που θα τα φοράει να σκέφτεται εσένα. Οπότε παίρνα μια βόλτα. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22-21-08-853 και μην ξεχνάς ότι τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο. Κωνσταντίνος Αργυρός, για να συνεχίσουμε να χορεύουμε, να συνεχίσουμε σε αυτό το χορευτικό έτσι mood. Ελεύθερος. Γίνεται πανικός με αυτό το τραγούδι. Κάνουμε χαμό κάθε φορά. Σοκ FM 104,8 και είμαστε εδώ παρέα.

Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: Στεφανία Σταματίου μαζί σου, στο καφέ με 104,8. Και αν είσαι από τους ανθρώπους που είσαι ακατάστατος ή ακατάστατη, μένεις ξύπνιος μέχρι αργά και βρίζεις όλη την ώρα, να ξέρεις ότι είσαι λίγο πιο έξυπνος από εμάς τους υπόλοιπους που δεν τα κάνουμε αυτά. Εγώ προτιμώ, η αλήθεια είναι να είμαι λίγο πιο χαζή και να μην τα κάνω όλα αυτά. Αλλά οκ, τι να κάνουμε, παιδιά. Το IQ σου είναι πολύ, πολύ παραπάνω από το δικό μας. Στο καφέ με 104,8, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας αυτό το Σαββατοκύριακο, να περάσεις υπέροχα. Μην ξεχνάς ότι εκτός από τα FM σου, μας ακούς και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα.

0: σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
1: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
1: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
5: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
6: Πολιτικά ευβίας.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultech τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultech, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Σωστά.
3: Σωστά.
2: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
3: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
2: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
3: Ναι, για πες.
2: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
3: Ναι.
2: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Όλη η Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
4: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Βάλε τώρα

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ξαφνικά

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκι σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
9: Your life belongs to
5: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς. Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Το κοριτσάκι.
5: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος σπίτι και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει?
2: Και αρχίζουν που, πα,
1: και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος σπίτι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσεις.
9: Destral AVE, αφή Δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: inteiro do sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste do Mato Grosso.
1: Shock FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλή μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
1: Έχω μεγάλες τσέπες.
2: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
3: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες
4: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
7: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια. Σχηματάρι Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλεπτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεπτάρει. Δεν θα με βλεπτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Από πού βγήκε αυτό τώρα που το λέω κάθε Παρασκευή εγώ?
1: Δεν ξέρω, κάπως το έχεις ακούσει.
0: Ποιος το έχει βγάλει και το λέω εγώ κάθε Παρασκευή?
1: Κάποιος του δεν έρθει το σουκού.
0: Μπράβο, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα απογευματάκι Παρασκευής και ξέρετε τώρα την Παρασκευή όλο και κάτι μας πιάνει. Το μυαλό μας είναι στο Σαββατοκύριακο.
1: Άστο.
0: Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8. Περνάμε ωραία, τα λέμε τα νέα μας, λέμε διάφορα δηλαδή, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα ωραία μας εδώ, δεν μπορείτε να πείτε.
1: Ναι. Μην με ρωτήσεις τι έκανα χθες, να ξέρεις.
0: Γιατί δεν θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, την Πέμπτη δεν ξέρω, την έχω σβήσει.
0: Γιατί καλέ?
1: Δεν ξέρω εσύ τι έγινε με την Πέμπτη. Κάπου μου έπεσε.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Την πήρεξα την Πέμπτη.
0: Δεν πειράζει, θα ρωτήσω τα παιδιά μας. Τι κάνατε εσείς χθες? Τι κάνατε σήμερα? Πώς ξυπνήσατε το πρωί? Πώς είναι η διάθεσή σας που είναι Παρασκευούλα? Αν έχετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο, όλοι να τα μοιραστείτε μαζί μας σήμερα. Τι ψυχολόγοι είμαστε, έτσι? Δεν είμαστε τυχαία. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Πάμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Σοκ FM 104,8. Μάτια.

0: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, θέλει να με εκθέσει αφού ξέρει ότι όταν βάζω ακουστικά, εγώ χτυπιέμαι. Τραγουδάω δυνατά.
1: Εκεί
0: να ανοίξει το μικρόφωνο, να με εκθέσει ανεπανόρθωτα. Πάμε να πεταχτούμε μέχρι τη Σαντορίνη, ρε παιδιά. Για επιβεβαιώστε αυτό που θα πω τώρα. Στη Σαντορίνη, λέει, έχουν φτάσει δεκάδες τουρίστες αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, Σαντορίνη.
0: Όχι μόνο, ναι, αυτές τις μέρες. Έχει, λέει, γεμίσει το νησί από τουρίστες που σκεφτείτε ότι για να βγάλουν μια φωτογραφία, λέει, με τα πιο διάσημα τοπία της Σαντορίνης.
1: Ναι.
0: Ειδικά εκεί που βέρεται το ηλιοβασίλεμα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουν, λέει, ώρες για να βγάλουν μια φωτογραφία.
1: Τι λες, ρε.
0: Πω, αλήθεια το. Έχεις πάει Σαντορίνη εσύ.
1: Έχω πάει με το σχολείο.
0: Α, καλά. Ναι, τόσο ρε, παλιά.
1: Το 7.
0: Άρα δεν έβγαλες καμία έτσι ρομαντική στο ηλιοβασίλεμα.
1: Πας καλά, ρε, δείχνω μου το κάμερα στο.
0: Έλατε.
1: Ναι, ρε.
0: Πω, παιδιά, να το επιβεβαιώσει κάποιος κάτοικος, αν μας ακούει. Κάποιος τέλος πάντων που είναι διακοπές τώρα στη Σαντορίνη και εντελώς τυχαία μας ακούει και ωραία. Να μας πει ότι όντως γίνεται χαμός, Ελένη μου.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε, λέει, το πρώτο του τραγούδι.
1: Έτσι, κάτι είναι, παιδιά. Είδα ένα κείμενο στο Facebook που ανέβασα, αλλά δεν το διάβασα.
0: Αμάν και εσύ. Το σκάρωσα, λέει, πριν 38 χρόνια. Ήθελα από πάντα, λέει, να το βγάλω. Κυκλοφόρησε, λέει, τώρα τραγουδάει. Είναι σύνθεση, είναι μόνο στίχη, μουσική.
1: Είναι μόνο μουσική.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Είναι μόνο στίχη.
0: Έλαντε. Παιδιά, δεν ξέρω, συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε τον λόγο που απουσίασε από τα Mad Video Awards το 2026. Δεν το ήξερα. Έλειπε ο Κωνσταντίνος, ε.
1: Ποιο Κωνσταντίνος?
0: Ο Αργυρός. Ποιο Κωνσταντίνος?
1: Εσύ με δουλεύει τώρα. Εδώ δεν πήγε η Τούνη.
0: Α, ναι, έφαγε πόρτα, λέει. Τι έγινε με την Τούνη?
1: Α, το είδες στο βίντεο?
0: Κάτι ψηλό είδα, ναι.
1: Άστο, τίποτα, ρε παιδί μου, ήταν σε μια συνεννόηση με την παραγωγή, από ό,τι κατάλαβα.
0: Δεν της δώσανε προσκλήσεις?
1: Όχι, αυτή θέλει να δώσει βραβείο.
0: Α, ήθελε να δώσει βραβείο.
1: Και τι λέει, ρε παιδιά, στο τέλος, νευρίασε. Λέει, ρε παιδιά, δεν θα το δώσω το βραβείο.
0: Ε, καλά, δεν τόσοι δώσαν βραβεία, δηλαδή η Τούνη δεν έδωσε ένα βραβείο.
1: Ήθελε να δώσει βραβείο μαζί με τη φίλη. Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός που λέτε απουσίασε από τα ΜΑΤ. Την επόμενη φορά, λέει, θα είμαι και πάλι δίπλα σας. Ποιος ξέρει, είχε babysitting, ποιος ξέρει, δεν πήγε.
1: Ναι, πώς είναι γενική.
0: Είμαστε, ρε, καλοί άνθρωποι είμαστε, ρε. Τον καλό λόγο στο στόμα τον έχουμε, ρε, του σου.

0: είμαστε. Σοκ FM 104,8. Μαργαρίτα, μας είπε ο Χρήστος Μάστορας. Τι να κάνει αυτό το παιδί, δεν τον είδα ούτε στα μάτια. Ήτανε.
1: Δεν ξέρω, εσύ λένε, εγώ δεν τον είδα.
0: Πετάχτηκε εσύ αμέσως.
1: Από εμένα ρώτησε.
0: Γενικά μίλησα. Ήτανε, να μου πούνε τα παιδιά, να μου πούνε η Αγγελική, η Μαρία, ο Αργύρης, η Άννα που μας έστειλαν μήνυμα στο Viber, μας έστειλαν την όμορφη καλησπέρα τους. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ορίστε, τώρα σου δίνω το λόγο, μπορείς να μιλήσεις.
1: Όχι, τώρα δεν τον θέλω.
0: Ήμουνα σίγουρη. Ήμουνα σίγουρη θα το έλεγε αυτό. Άντε βρε, λέγε Παρασκευή σήμερα, δεν θα με δεις δύο μέρες, θα σου λείψω.
1: Γιατί ρε, εσύ, δεν θα πάμε για μπάνιο. Εννοώ κάπου θα συμμετείχω, ρε παιδί.
0: Έχω κανονίσει.
1: Έχει κανονίσει.
0: Έχω κανονίσει και ξέρεις τώρα, άμα μπλέκεις παρέες μερικές φορές.
1: Και δεν ταιριάζουν,
0: ναι, και δεν ταιριάζουν κιόλας, δεν περνάς καλά.
1: Γιατί ρε, εγώ μια χαρά περνάω μόλις. Α, είναι περίεργη η δική σου. Α, το δεν έρχομαι.
0: Κοίτα να μου βγάλει την παρέα μου περίεργη. Όχι, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να είσαι περίεργος εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Για πες μας για τον καιρό του Σαββατοκύριακου τώρα.
1: Α, ναι, κάτι άλλο θέλω να πω, εντάξει, αλλά.
0: Ορίστε, ξέρει ο Νίκος που θα πάω. Τους λέει αμέσως να με δώσει.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 28 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πότε πας για μπάνιο?
0: Λέγε.
1: Ωραία.
0: Θα το δεις από τα stories, είπαμε.
1: Ωραία. Σάββατο θα φτάσει 29 και Κυριακή 30. Μπορεί να φτάσει, μπορεί και όχι.
0: Κακιασμένε, εκεί εσύ θα με καταραστείς να μην έχει καλή θερμοκρασία για να κρυώσει το σωματάκι μου το όμορφο.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πισίνα δίπλα. Τώρα που είπα πισίνα, παιδιά, έλα ρε παιδιά να πάμε στο Τούζ αυτή την Κυριακή να χαλαρώσουμε. Τι ωραία στην πισινάρα αυτή την υπέροχη, στις ξαπλώστρες τις μοναδικές, να πιούμε τις καφεδάρες μας, τις κοκτέιλάρες μας, να ακούσουμε την ωραία μας τη μουσική. Water Sports για μεγάλους και παιδιά παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Κάθε Σαββατοκύριακο Super Parties με DJ. Και βέβαια από σήμερα το βράδυ, Παρασκευούλα, από σήμερα το βράδυ, ελληνική μοναδική βραδιά. Ξεκινούν οι ωραίες ελληνικές βραδιές στο Τού στα Πολιτικά και όλοι θα είμαστε εκεί.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
0: Έλα μου.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πόνο.

0: άφρεσκο ψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιεί ο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
1: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Παρακαλώ.
4: Μαρία.
3: Έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
4: Έλα Μαρία.
3: Ναι.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
4: Έλα Μαρία.
3: Ναι, έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
3: παρακαλώ,
5: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
6: απογεύματα. Απογευματάκι Παρασκευής και είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Καλησπέρα στον Νίκο, για ακόμα μια φορά, στον Πέτρο, στην Κατερίνα, στη Δήμητρα. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Και στα νέα του Μουντιάλ τώρα, έτσι θα ξεκινάω νωρίς σήμερα.
7: Α, τέλεια.
6: Έξαλες οι Ιαπωνέζες με τους οπαδούς που καθάρισαν το γήπεδο. Είδατε που είπα πριν από πότε το είπα. Ότι τι ωραίοι φίλαθλοι είναι αυτοί οι Ιαπωνέζοι που, βλέπουν τον αγώνα και μετά μαζεύουν τα σκουπίδια. Έξαλες που λέτε είναι οι Ιαπωνέζες, οι γυναίκες αυτών των ανδρών δηλαδή που μαζεύουν το γήπεδο.
7: Ναι.
6: Διότι λέει το παίζουν ότι βοηθούν και μαζεύουν το γήπεδο, ενώ στο σπίτι είναι βρωμιάριδες.
7: Τεμπελόσκυλα.
6: Τεμπελόσκυλα.
7: Τι λες, δεν κάνω τίποτα.
6: Να βοηθάτε και στο σπίτι, λέει, που πάτε και το παίζετε για να σας τραβάει η κάμερα το ότι μαζεύετε τα σκουπίδια.
7: Πα, τι είναι, influencer είναι όλοι, εσύ.
6: Απίστευτο.
7: Πραγματικά.
6: Πού να ξέρω.
7: Παιδιά,
6: έξελες πάντως οι φίλες μας οι Ιαπωνέζες. Σοκ στην Αργεντινή από τα fake news, λέει, για τον πατέρα του Μέση. Οργή, παρετήσεις και δημόσιες συγγνώμες. Ναι, είπανε ότι συγκινήθηκε ο Μέση επειδή έβαλε ένα γκολ, συγκινήθηκε και το αφιέρωσε στον πατέρα του επειδή ο πατέρας του πεθαίνει.
7: Ναι.
6: Αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατάλαβες, οπότε
7: καταλαβαίνεις.
6: Γι' αυτό λέει δημόσιες συγγνώμες τώρα από αυτούς που το γράψανε και το είπανε και τέτοια πράγματα. Και... και πού το άλλο που το έχω, το ωραίο μου, το νέο. Α, να το. Λοιπόν, φέτος λέει στο Μουντιάλ, 7 παίκτες, 7 ούτε ένας ούτε δύο ούτε τρεις, 7 παίκτες είναι άνω των 40 ετών.
7: Τι λες, αυτή είναι για σύνταξη.
6: Άντε βρε που είναι για σύνταξη.
7: Αυτή είναι για απόσυρση.
6: Ο ένας είναι ο Ρονάλντο εντωμεταξύ και είναι και άλλοι 6. Τώρα δεν τους λέω, τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι.
7: Ναι.
6: Αλλά σημασία έχει ότι κάποτε είδες, όταν σταματούσες ρε παιδί μου, έκανες καριέρα στο ποδόσφαιρο μέχρι 35 βαριά.
7: Ναι, ναι, ναι.

0: είδες κοτσονάτι σαραντάριδες.
1: Είδες.
0: Αμέ, μπράβο.
1: Σε βάζουνε κάτω, είδες την παλέμα στην παίζουνε.
0: Αμέ, Ανδρέα, εσύ να τα δεις αυτά.
1: Και εγώ δεν θα πάρω τα πόδια μου.
0: Που είσαι 35 και σέρνεσαι, εσύ να τα δεις αυτά.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Shock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και ναι. Ε, ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: Πόσα χρόνια πίσω σας γυρίσαμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Εσύ, ναι.
0: Πω, αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε, όχι τώρα η ζωντανή μετάδοση, αλλά η ζωντανή αυτή, τέλος πάντων, πες την.
1: Η εκτέλεση.
0: Η ζωντανή εκτέλεση. Αλλά το κανονικό τραγούδι βγήκε το Δεκέμβριο του 1997.
1: Τι λες εσύ, εγώ ήμουν 6 χρονών.
0: 29 χρόνια πίσω σας πήγαμε και τι ωραίο τραγούδι θυμάμαι τότε. Όλα τα κορίτσια το αφιερώναμε στον εαυτό μας. Έτσι, δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς μου είσαι πλέον περιττός.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να ασχοληθούμε τώρα με σοβαρά πράγματα. Όχι, θα μου πείτε πάντα σοβαρά, με σοβαρά πράγματα ασχολούμαστε εδώ στα σοκαπογεύματα. Αλλά τώρα θα μιλήσει και η επιστήμη.
1: Τι έγινε.
0: Διότι όταν πας τουαλέτα. Τώρα ναι. Το πόσο πιο απλά γίνεται. Όταν πας τουαλέτα, σκουπίζεσαι με χαρτί υγείας.
1: Ναι, ρε, πας καλά.
0: Με τι θα μου πεις να σκουπιστείς.
1: Μέλατε με.
0: Όχι όταν κάθεσαι, όταν είσαι όρθιος.
1: Και εις δύο φορές κάθεσαι.
0: Α, και όταν πας για το ψηλό πάλι κάθεσαι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μπράβο ρε εσύ. Για να μην λερώνεις το καπάκι,
1: εγώ. Καλέ, ναι, να μην κάνω πιτσιλιές.
0: Όπως έχει ευνουχήσει η γυναίκα σου, αυτά είναι. Λοιπόν, όταν. Τέλος πάντων, ναι. Σκουπίζεσαι όμως και τις δύο φορές.
1: Όχι, τη μία.
0: Α, τη μία.
1: Ναι, ρε.
0: Οι γιατροί λένε όμως, παιδιά, σοβαρά τώρα, υπάρχει μια έρευνα, έχει βγει μια έρευνα που λένε ότι οι άντρες πρέπει να χρησιμοποιούν χαρτί υγείας και μετά την ούρηση.
1: Τι λες, δε.
0: Έτσι, έτσι, παιδιά, χωρίς πλάκα τώρα, έτσι.
1: Άρα τέλος, το τι να έχουμε.
0: Εγώ αυτό θα κάνω πως δεν το άκουσα. Πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι από τον Πέτρο Ιακωβίδη και σε λίγο όλα τα καλά εδώ στα σοκαπογεύματα.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τι καλό έφαγε σήμερα, δεν σε ρώτησα.
1: Yeah, δεν έχω φάει.
0: Α, δεν έχει φάει ακόμα για μεσημέρι.
1: Δεν τρώω πολύ το μεσημέρι.
0: Α, θα φας κατευθείαν βράδυ.
1: Ναι, το απόγευμα.
0: Μπράβο, τι θα φας?
1: Κάτσε, περίμενα να θυμηθώ.
0: Τι καλό έχει φτιάξει η γυναίκα, η οποία από ό,τι μου έχει πει μαγειρεύει κάθε μέρα.
1: Δεν υπάρχει. Α, ήταν να φτιάξει παστίτσιο.
0: Ω, παστίτσιο Παρασκευή.
1: Ναι, αλλά θα το φτιάξει αύριο, γιατί αύριο θα πάω στη μάνα μου. Να φάω όλοι μαζί, οικογενειακά.
0: Α, και θα πάτε και το φαγητό σας. Τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, εγώ το μεσημέρι έφαγα κάτι πολύ ελαφρύ. Καταρχάς, είχα πάρει το καθημερινό μου το ψωμάκι, που πλέον αφού έμαθα τα παιδιά εκεί στο αρτοπείο Λιάτης, δεν λείπει πια από το καθημερινό μας, το μεσημεριανό μας και το βραδινό μας τραπέζι. Χειροποίητο το ψωμάκι αργή ορίμανση. Έβαλα λοιπόν μία φέτα κάτω, μία φέτα πάνω. Το θέμα είναι μέσα τι έβαλα.
1: Ναι, αυτό.
0: Έβαλα τυράκι, τυρί κρέμα. Έβαλα αβοκάντο, το οποίο το λατρεύω. Έβαλα γαλοπούλα, έβαλα αγγούρι, έβαλα λίγο καλαμπόκι. Καλοπούλα καπνιστή έβαλα, είπα. Έβαλα λίγο ντοματούλα, αφού δεν έκλεινε. Αλλά είναι που έφαγα κάτι ελαφρύ.
1: Ελαφρύ.
0: Για μεσημέρι. Ναι. Έλα, αρέσει πολύ ελαφρύ. Α, έβαλα και λίγο αυγό.
1: Α, ωραίο. Πατάτες έβαλε.
0: Ω, δεν τρώω πατάτες, κάνω δίαιτα, αρέσει.
1: Ναι.
0: Άντε σταμάτα. Να είναι καλά εκεί τα παιδιά μας στο αρτοποιείο Λιάτης, που πραγματικά έχουν το ωραιότερο ψωμί. Το ωραιότερο ψωμί. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Θα βρείτε βέβαια και φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλούρια, τα πάντα όλα. Ποιητιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Και σε λίγο, τι σας έχω, σε λίγο. Για εσάς τους λάτρεις του καφέ.
1: Α, έλα,
0: το δίνεις τον καφέ σου.
1: Το πίνω, λέει.
0: Το δίνεις και καταλαβαίνει.
1: Δύο τη μέρα πίνω.
0: Αν θέλετε να έχετε περισσότερη ευεξία, αν θέλετε να έχετε δέρμα μωρού, σαν ποπουδάκι μωρού να είναι η φάτσα σου, που δεν διαφέρει και πολύ τώρα που το βλέπω. Αλλά λένε.
1: Μήπως το κάνει και δεν το ξέρω.
0: Θα πρέπει να βάζετε μέσα στον καφέ αυτό το υλικό που θα σας πω σε λίγο. Φανταστικά αποτελέσματα, θα ενθουσιαστείτε.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσει. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής. Σοκ απογεύματα. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Και έχετε αγωνία, Στέφανε. Έχεις αγωνία, τι να βάλουμε στον καφέ μας μέσα. Για να σας πω τώρα, εγώ θα το βάλετε, να με ακούσετε.
1: Διότι... Βγάζουμε κάτι, όχι,
0: Όχι, το βάζεις έτσι κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Έτσι στη μητούλα, στο κουταλάκι, στην άκρη θα το βάλετε. Είναι μπαχαρικό και υπόσχεται πραγματικά θαύματα. Το πρόσωπό σας λέει θα φαίνεται ξεκούραστο αν το βάζετε κάθε μέρα στον καφέ αυτό το μπαχαρικό. Πρόσωπο ξεκούραστο, φεύγει το άγχος, θα φαίνεστε πιο ορεξάτη, πιο χαρούμενη, πιο αυτό, κατάλαβες. Κάνει θαύματα γενικά, λέει η επιστήμη, αυτό το μπαχαρικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι άλλο από την λατρεμένη κανέλα, την οποία εγώ την αγαπώ. Όχι στον καφέ απαραίτητα, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
1: Εγώ,
0: αλλά μ' αρέσει η κανέλα.
1: Εγώ το πίνω στο καπουτσίνο.
0: Εγώ στο ριζόγαλο. Ο καθένας ανάλογα την ηλικία του.

0: Ορίστε βρε, για όλους εσάς που ζητήσατε τις καμπάνες σήμερα στο Viber. Σήμερα το Viber όλο ζήταγε καμπάνες.
1: Ναι ρε, πολύ καμπάνα.
0: Χαμός έγινε. Καλησπέρα και στην Ιφηγένεια.
1: Στην Ιφηγένεια, ναι, καλησπέρα.
0: Πολλά φιλιά. Παιδιά, άμα σας πω τώρα σήμερα τι έπαθα πάλι στο σούπερ μάρκετ, θα λέτε το ότι υπερβάλλω, θα λέτε το ότι κάτι συμβαίνει με τη δική μου την περίπτωση.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Αλλά με το χέρι στην καρδιά, θέλω να, δηλαδή πραγματικά η ιστορία μου είναι εντελώς αληθινή.
1: Βγαλμένη από τη ζωή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, είμαι δηλαδή, δεν θα πάω μια φορά την εβδομάδα να τα πάρω όλα μαζεμένα. Α. Θα πάω μέρα παραμέρα, πάρω κουτσά λίγα σήμερα, λίγα αύριο. Ναι. Κατάλαβες, έτσι το κάνω.
1: Ναι, ναι,
0: τις περισσότερες φορές. Ναι, τι το θέλεις, γιατί πάντα μου σημαίνει πρέπει να γράψω βιβλίο στο τέλος.
1: Ναι,
0: με όλα αυτά που μου έχουν συμβεί στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα λοιπόν, εκεί που περιμέναμε στην ουρά στα ταμεία, γιατί είχε, ήταν και Παρασκευή και καταλαβαίνω ότι είχε κόσμο το σούπερ μάρκετ το μεσημέρι, βλέπω έναν κύριο να ήταν τώρα 60, να ήταν 70, να μικροέδειχνε, να μεγαλοέδειχνε, δεν τα πάω καλά και με τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είχε καλαθάκι και κρατούσε τα πράγματα, πέντε πράγματα. Είχε τα κρατούσε στα χέρια του.
1: Ναι.
0: Δύο μπύρες, αυτό, δεν ξέρω, δεν πρόσεξα κιόλας τι είχε. Ξέρεις, λέει, ένα κιλό χόρτα, όχι πλάκα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Κρατούσε πέντε πράγματα στα χέρια και φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δυσκολευόταν. Τρέμανε τα χέρια.
1: Καλά,
0: γιατί
1: δεν πήρε καλαθάκι.
0: Δεν γνωρίζω. Και δεν τον ρώτησα κιόλας. Αφού λοιπόν τρέμανε τα χέρια του, ήμουνα εγώ, άλλοι δύο μπροστά από μένα. Όταν έφτασε λοιπόν η σειρά.
1: Σακούλα, λέει, θέλετε.
0: Όταν έφτασε η σειρά. Μου, λέω θα δώσω τη θέση μου στον κύριο αυτό να κουμπίσει τουλάχιστον τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, περάστε, πάρτε τη θέση μου, ξέρω εγώ αυτά. Και με κοίταξε με ένα μίσος, παρεξηγήθηκε.
1: Τι λέτε, συνευρίασε.
0: Παρεξηγήθηκε γιατί του έδωσα τη θέση μου. Και λέει κιόλας με ένα ύφος, είναι δυνατόν να πάρω τη θέση, λέει, γυναίκας. Εγώ, κάνει μία.
1: Τι λες, πέτυχες άντρα, παλιά σκουπής.
0: Καλέ φοβερό. Αφού τώρα που το λέω, ανατρίχιασα, παιδιά.
1: Ρε, που είναι αυτοί οι άντρες,
0: λέω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, δεν ήθελα να φανεί το ότι τον είπα και μεγάλο,
1: ναι,
0: μεταξύ μας. Λέω, μα για να τα κουμπίσετε, για να μην σας πέσουν από τα χέρια. Αυτός εκεί μουρμούραγε το ότι και
1: τι,
0: καλά. Δεν παίρνουμε ποτέ θέση γυναίκας, λέει.
1: Ναι, ούτε στο πάρκινγκ, λέει.
0: Παιδιά, τι φοβερό!
1: Ωραία, καλά, εσύ μετά με αυτά που ζεις στο σούπερ μάρκετ πρέπει να πιάσεις να γράψεις ημερολόγιο.
0: Αχ, για πες, ναι, ναι.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Αγαπημένο ημερολόγιο. Σήμερα μου έλειπε τα μάξι. Πραγματικά.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Φύγαμε για τους. Τους Beach Bar and Water Ski Park. Να κάνουμε χαμό και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στα πολιτικά Ευβοίας που δεν πας για μια απλή βουτιά, πας για δράση. Ή το έχεις ή δεν το έχεις, Ανδρέα.
1: Βέβαια.
0: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf, Tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα για να φύγουμε με την παρέα μας και να απολαύσουμε έτσι τα νερά των πολιτικών εκεί και να περάσουμε υπέροχα. Αδρεναλίνη σούπερ όλη μέρα. Τους στα πολιτικά Ευβοίας και stay salty.
1: Και. Α, ήθελα να πω και το Viber.
0: Α, για πες το.
1: Ναι, παιδιά, και επίσης στείλτε βίντεο, φωτογραφίες, ηχητικά, ό,τι και να κάνετε και όπου και να είστε, μπορείτε να στείλετε άπειρα μηνύματα και είναι τσάμπα, παιδιά, δεν χρονείτε τίποτα.
0: 697-800-1048. Να μας στείλετε μήνυμα Παρασκευή απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε, αυτό που λέει και ο Ανδρέας. Φωτογραφίες, αν είστε ξάπλα τώρα σε καμία παραλία.
1: Πω, ναι.
0: Πού είστε, να ξέρουμε πού είστε. Λοιπόν, σε λίγο. Εδώ στα σοκαπογεύματα, βρε, τι άλλο θέλετε, τι άλλο θα κάνουμε για εσάς. Μέχρι και τους κοντούς τους ψηλώνουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Τι λέτε, θα με ψηλώσει εμένα.
0: Σε λίγο θα ψηλώσουμε τον κοντό. Θα το δείτε, θα τα ακούσετε μάλλον σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
4: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
3: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
4: Μακάρι.
3: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το φοριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα! Ναι ρε Ισιδώρα! Έδωσα θέλω ρε Ισιδώρα, 104,8 ευρώ με τριτά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
3: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
5: You ready?
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
4: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
4: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
4: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
4: Stay salty.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Παρασκευής και όπως σας υποσχέθηκα θα ψηλώσουμε τον κοντό.
7: Μπράβο ρε Ελένη.
6: Εσύ είχες ποτέ θέματα με το ύψος σου?
7: Όχι.
6: Γιατί λέει ρε παιδί μου εδώ τώρα ότι έχει βγει μια καινούργια επέμβαση.
7: Ναι.
6: Η οποία μάλιστα την τελευταία πενταετία λέει έχει αυξηθεί κατά 50%. Νεαροί άντρες από 20 έως 35 πηγαίνουν και κάνουν αυτή την επέμβαση για να ψηλώσουν λέει έως 14 εκατοστά.
7: 14 εκατοστά, πού εδώ είστε ή στην Τουρκία?
6: Εδώ παιδάκι μου.
7: Α, εδώ.
6: Και εμείς εδώ στην Ελλάδα την κάνουμε αυτή την επέμβαση. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει, μην με ρωτάτε παιδιά.
7: Ναι.
6: Δεν είναι χορηγούμενη η αναφορά. Η επέμβαση λέγεται Cosmetic Limb Limb Leg. Παιδιά, τι να
7: το κάνω.
6: Μπέστε, του πείτε το ελληνικά τώρα. Πού να το καταλάβω. Ναι, γιατί είναι μια παγκόσμια τώρα τέλος πάντων έτσι ορολογία. Γι' αυτό δεν υπάρχει στα ελληνικά. Αλλά ναι, λένε

0: Ορίστε, φωτογραφίες ζητήσαμε στο Viber, φωτογραφίες μας στέλνετε. Και από την παραλία βλέπω εδώ με μαγιό, γεια σου Κωνσταντίνα. Κορμάρα η Κωνσταντίνα, Λέω για τον Αντρέα, αλλά όχι.
1: Είδες.
0: Ναι, κοίταξε πολύ διακριτικά, ίσα ίσα. Γιατί
1: με την άκρη του ματιού μου.
0: Ακούει και η γυναίκα του, οπότε ίσως δεν έπρεπε να το πω, τώρα το μετάνιωσα. Καλησπέρα και στη Μαρία, καλησπέρα στο Στέφανο, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, απογευματάκι Παρασκευής και εμείς είμαστε εδώ στα σοκ απογεύμα.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε τώρα, τι έχουν ανεβάσει διάσημοι. Έγινε χαμός, δεν ξέρω τι story να σου πω.
0: Τι να πρωτοπείς.
1: Τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, Ιβόνι Μπόσνιακ. Καλά το πάει.
0: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Ρέση έχει γενέθλια ο Αντώνης
0: Ρέμος. Να τον χαίρεσαι, Ιβόνι μου, να τον χαίρεσαι. Φυσικά έχει γενέθλια σήμερα ο Αντώνης Ρέμος. Θέλω να το πω από την αρχή, αλλά το ξέχασα.
1: Έχει ανεβάσει μια παλιά φωτογραφία τέλος πάντων.
0: Αχού, τι ωραίο ζευγάρι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Χρόνια πολλά, ερωτά μου.
0: Το 1970 γεννημένο ο Αντώνης Ρέμος, έτσι πληροφοριακά. Όχι ότι λέμε τις ηλικίες και τα μαρτυρά.
1: Θα κάνω μετά την αφαίρεση.
0: Δεν είναι μεγάλος ο άνθρωπος, απλά έτσι να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι. Ρία Ελληνίδου ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων με ένα χορευτικό μάλλον.
0: Oh.
1: Καινούργιο τραγούδι είναι αυτό, δεν
0: ξέρω. Άλλη κορμάρα από εκεί.
1: Πω, ρε, εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είναι, έχουν ομορφήνει οι γυναίκες, Αντρέα!
1: Επίσης, η Ρία Ελληνίδου ανέβασε και κάτι άλλο. Είναι με τον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου και έχουν ένα φίδι τεράστιο.
0: Παναγία μου.
1: Ρε, εσύ, τι είναι αυτό.
0: Εγώ καταρχάς δεν λέω ούτε γεια σε ανθρώπους που έχουν φίδια στο σπίτι. Όχι, ούτε καν δεν πάω επίσκεψη, εννοείται.
1: Ναι, ρε, πας καλά. Άμα ξαπλώνει, λέει διπλό, σου ξέρει, μετράει.
0: Σταμάτα μωρέ να τα λες αυτά, να τριχιάζω. Δεν τα μπορώ τα φίδια, παιδιά, τα συγχαίρω με χίλια συγγνώμη. Δεν τα μπορώ καθόλου.
1: Ναι, τι. Α, η Κέντι Γαρμπή ανέβασε ένα. Πώς το λένε, ένα story, μια φωτογραφία, μια selfie.
0: Πού πάει.
1: Δεν ξέρω, κάπου είναι τώρα.
0: Κάπου είναι.
1: Αλλά δεν φαίνεται γιατί είναι θολή.
0: Ναι, όντως. Έχει ρίξει και το μαλλί μπροστά.
1: Ναι, έχει ρίξει το μαλλί. Και τέλος, Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Που μας εξηγεί τους λόγους που δεν είχε πάει στα Mad Awards.
0: Α, για πες, εμείς την νωρίτερα τι. Είπαμε ότι θα είναι στο σπίτι, κάτι θα έχει.
1: Ναι. Ανέβασε, λέει, δεν μπορούσα, λέει, να έρθω για οικογενειακούς, λέει, λόγους.
0: Οικογενειακές υποχρεώσεις.
1: Μπράβο αυτό.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Α, μέσα πέσαμε.
1: Ρε, εσύ, ναι.
0: Άρα μέσα πέσαμε.
1: Άρα τι γενική είχε τώρα. Να βγάλει τα χαλιά. Να κατεβάσει τα καλοκαιρινά.
0: Αυτό μάλλον.
1: Αυτό μάλλον
0: κατέβασε τα καλοκαιρινά. Το βουλάκι μου τώρα ήρθε και το δεύτερο παιδί και πού να προλάβει.
1: Πού να προλάβει, τρε, πας καλά.
0: Εσύ γίνεται χαμός. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο και ερχόμαστε σε λίγο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

Σοκαφέ 104,8.

0: Τι ζώδιο να είναι άραγε ο Δήμος Αναστασιάδης?
1: Πότε κρίθηκε?
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω.
1: Α, θες να το δω?
0: Εντάξει, άμα δεν σου κάνει κόπο.
1: Ναι.
0: Αν και τώρα, παιδιά, θα μιλήσω για ένα ζώδιο το οποίο λέει: όταν τσαντιστεί, κατεβάζει ρολά και δεν μιλάει σε άνθρωπο. Ένα είναι αυτό το ζώδιο, δεν είναι πολλά και είναι ο.
1: Μη μου πεις ότι είμαι εγώ.
0: Όχι, δεν είναι κρυός. Είναι ο.
1: Ιχθύς.
0: Όχι, είπαμε, εγώ ήμουνα στα καλύτερα. Κατάλαβα.
1: Δίδυμος.
0: Είναι ο καρκίνος, παιδιά. Αν και δεν έχω κάποιο γνωστό τώρα να σκεφτώ καρκίνο.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά είναι το ζώδιο, λέει, που όταν. Είναι υδροχός. Ορίστε, με ενημερώνει. Γεια σας, ρε παιδιά. Μέσω στο Viber, εκεί, ρε παιδί μου, έτσι μέρος της εκπομπής είστε όλοι εσείς που μας ακούτε εκεί έξω. Είναι υδροχός, λέει, μαζί και με τη γυναίκα του τη Θεώνα. Α, είναι και υδροχός, είναι και αυτή.
1: Υδροχός με υδροχό.
0: Άρα δεν είναι καρκινάκι, άρα δεν θυμώνει, δεν τζαντίζεται, γιατί οι φίλοι μας οι καρκίνοι, λέει, όταν θυμώνουν. Μπορεί να μην μας, να μην τσακωθούν μαζί μας,
1: ναι.
0: Αλλά κλείνονται στον εαυτό τους και μπορεί να μην μας μιλήσουν για 5-10 μέρες.
1: 5-10 μέρες μόνο.
0: Η Ναταλία Γερμανού είναι καρκίνος, για παράδειγμα. Βλέπω τώρα κάποιους διάσημους που είναι καρκινάκια. Ποιος άλλος. Για να η Πάμελα Άντερσον είναι καρκινάκι.
1: Φαντάζομαι ότι την έχει γειτόνισσα τώρα.
0: Ο Τόμ Κρούζ είναι καρκινάκι.
1: Αυτός κάτι έγινε τώρα, κάτι μίλησε άσχημα, το διάβασα προχθές.
0: Ο Τόμ Χάνκς είναι καρκινάκι. Κοίταξε, ας ήμουνα με αυτούς τώρα και ας μου με θυμώνανε, δεν πειράζει. Ας τους είχα φίλους που λένε. Ο Χάρισον Φόρντ είναι καρκινάκι. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι καρκινάκι.
1: Πω, φαντάζομαι νευριάζει.
0: Σωστό. Και η Δέσποινα Βανδύ είναι καρκινάκι.
1: Έλα ρε, και η Δέσποινα.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Μπράβο.
0: Και η Δέσποινα Βανδύ είναι καρκινάκι, οπότε καταλαβαίνεις. Όταν τσαντιστεί η Δέσποινα Βανδύ, περνάει δύσκολες ώρες ο Βασίλης ο Μπισμπίκης.
1: Μπράβο, ναι, δεν του μιλάει.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, επίσης τώρα πληροφορήθηκα ότι με ρώτησε τι φαγητό έχω σπίτι.
0: Α, ναι, τώρα σε ενημέρωσαν.
1: Ναι, ναι,
0: τι φάει, έχεις πουλάκι.
1: Αυτή η ενημέρωση άρχισε να έρθει. Αρακά έχω.
0: Αρακά, με πατατούλες.
1: Με πατάτες. Εντάξει, τον αρακά τώρα ξεκίνησα να τον τρώω.
0: Ναι, τον σκεφτώ. Τρώω στον αρακά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα πάω, μετά την εκπομπή θα πάω στο αρτοπείο Λιάτη σπιτιού, σήκω στη Νέα Λάμψαγο να πάρω και ψωμί, θα πάρω και. Τι άλλο θα πάρω, δεν ξέρω. Θα πάρω και παγωτό.
0: Και παγωτό και κριτσινάκια να πάρεις. Όλα αυτά ταιριάζουν με τον αρακά.
1: Μπράβο, ναι. Και φρέσες φωλιάτες και κρουασάν και κουλούρια. Θα τα πάρω όλα.
0: Τέλεια.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift,
9: φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
1: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου απολαμβάνουμε το Μάνο Επιτροπάκι σε μια μοναδική βραδινή solo cello performance. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
2: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
1: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 απογευματάκι Παρασκευής και μόλις τώρα μου έστειλε μία φίλη μου.
1: Ναι.
0: Είχαμε κανονίσει κάτι για απόψε.
1: Α, ναι.
0: Θα έρθει. Μου είπε δικαιολογία. Εγώ θα πάω βέβαια στο τους. Απλά η συγκεκριμένη μου είπε μια δικαιολογία που νομίζω ότι δεν είναι και πολύ πιστευτή.
1: Α,
0: και συνήθως γίνεται, παιδιά, θέλω να σας πω. Για πες εσύ, υπάρχει κάποια δικαιολογία ή χειρότερη δικαιολογία που σου έχουν πει για να κυρώσουν ραντεβού?
1: Σε ραντεβού σε με κοπελά?
0: Όχι, με καντιλανάφτη.
1: Όχι, λέει με τον γιατρό.
0: Σου ναι. έχουν πει.
1: Ναι, μου είχε πει μια κοπέλα παλιά.
0: Α, για πες.
1: Ναι, όταν με τη φίλη της λέει και θα μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Και τελικά εγώ είχα πάω το τηλέφωνο της φίλης της. Και την πήρε τηλέφωνο και δεν ήταν εκεί.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Και συγγνώμη, πήρε τηλέφωνο τη φίλη και τη είπε μήπως είναι εκεί πέρα η κοπέλα μου.
1: Ναι, γιατί την πήρε και δεν το σήκωνε.
0: Ξεφτύλα.
1: Μετά, ναι, την
0: πήρε. Ξεφτύλα,
1: ναι.
0: Η απόλυτη. Για πείτε μας και εσείς στο Viber τώρα, γιατί μπορεί κάτι να σας έχει τύχει. Να μας πείτε τη χειρότερη δικαιολογία. Αν υπάρχει χειρότερη δικαιολογία ή αν γενικά πιστεύετε εσείς στους φίλους σας, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Όσο ακούμε την υπέροχη Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Αλλάζω το στίχο του τραγουδιού. Όλα τα ψέματα όμως τα είπες. Γιατί οι περισσότεροι άντρες λένε ψέματα για να ακυρώσουν.
1: Πάλι εμείς την πληρώσαμε.
0: Βέβαια, συγγνώμη. Όχι απλά ψέματα, δηλαδή δικαιολογίες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Δικαιολογίες μένα, αλλά κάνουν κράρε, παιδί μου, αυτές οι δικαιολογίες. Για παράδειγμα, ο Μιχάλης λέει τώρα, στέλνει στο Viber, κάτι να πιστέψει το Μιχάλη τώρα. Ήρθε η γιαγιά, λέει, από το χωριό και πρέπει να ακυρώσω, λέει, το ραντεβού.
1: Τι έβρε, τυρί.
0: Πάρα την παρώ από το αεροδρόμιο. Από πού
1: όχι, ρε, Αφεκτέλ.
0: Μπράβο, ναι. Έσκασε, λέει, το λάστιχο, αγάπη μου, και δεν πρόλαβα να έρθω να σε πάρω. Άλλος ο Δημήτρης από εκεί. Έπρεπε να κυρώσει το ραντεβού επειδή έσκασε το λάστιχο.
1: Το
0: και γενικά. Ναι, ποιος είπε ότι δεν με αφήνει η γυναίκα μου να έρθω στο ραντεβού. Έχουμε και τέτοια ωραία από άντρες. Ενώ εμείς οι γυναίκες, άσχετα να μένα μου είπαν δικαιολογία σήμερα.
1: Σου είπαν, εντάξει.
0: Δεν θα την εκθέσω τη φίλη μου, γιατί μας ακούει. Και καλησπέρα και πολλά πολλά φιλιά. Αλλά γενικά και εμείς οι γυναίκες λέμε. Για παράδειγμα, και εγώ έχω ακυρώσει, έχω πει δικαιολογία. Αλλά ναι, τι να πω στον άλλον. Τι έχω βγάλει ένα σπυρί, μια κουμούτσα από εκεί μέχρι εκεί πέρα. Τι να πω, ας πούμε.
1: Α, ήταν μεγάλο.
0: Ήταν μεγάλο το σπυρί που είχα βγάλει. Δεν μπορούσα να πάω να με δει ο άλλος έτσι.
1: Ρε, εσύ έπρεπε να βγείτε και να στο σπάσει.
0: Κατάλαβες τώρα, την πάτησα. Τι θέλω εγώ και τα λέω με αυτόν εδώ πέρα και τα συζητάω. Πάμε να ακούσουμε και την Καρμπή υποσυνείδητο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και σε λίγο ο Κεφίρ παίρνει θέση για να μας ενημερώσει πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι την Κυριακή, έστω και για την άλλη εβδομάδα. Ό,τι μπορεί τέλος πάντων να σπεί.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ακολασμένα.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι ακούνε σοκαπογεύματα. Είπα εγώ χθες ότι ο Απόν παντρεύτηκε κρυφά και ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς και το είπαν όλοι σήμερα.
2: Ε, χαμός έγινε.
1: Ναι, καλά, τέλος πάντων τώρα. Του έλεγα τώρα κάτι. Και Βίρ, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Τι κάνεις, κουκλάρα μου, πώς είσαι?
1: Τι να κάνω,
2: πώς είσαι, μωρό μου, ατελείωτο.
1: Α, καλά, ξεκινήσαμε το πέσιμο, το βαρύ το πέσιμο. Τι έγινε?
2: Πάω φουλ επίθεση.
1: Φουλ επίθεση. Η Παρασκευή απόγευμα έχει τελευταία ευκαιρία σήμερα. Δύο μέρες θα κάνεις να με δεις από Δευτέρα πάλι.
2: Ε, ναι, θα σε δω από Δευτέρα, τι έκανα.
1: Οπότε δεν προλαβαίνεις να ρίξεις τα δίχτυα σου κι εσύ.
2: Μπράβο, ρε, εσύ τώρα πες για δίχτυα. Εσύ έχεις ακούσει τώρα τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους?
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν ξέρω.
2: Έχουμε γεμίσει. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, λέει, ψάρια, τα οποία και είναι επικίνδυνα και να τα φας, αλλά είναι επικίνδυνα και αν σε δαγκώσουν.
2: Πω, πω. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Θέλει να πάει ένας φίλος με την πεθερά του, ρε. Για μπάνιο.
1: Σε ποια περιοχή εδώ βρίσκονται?
2: Ναι, που και τσούχτρες έχω μάθει.
1: Ε, δεν ξέρω.
2: Του το είπα, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, ρε, εσύ που βρίσκονται, αλλά δεν θέλω να τους δω μπροστά μου, να τους συναντήσω. Τι καλοκαίρι και αυτό φέτος. Μία με τις τσούχτρες, μία με τους λαγοπόδαρους, πώς λένε.
2: Όχι, ρε, λαγοκέφαλος.
1: Αυτό, ναι.
2: Ναι. Πάντως, άμα θες να κάνεις μπάνιο, εσύ μη φοβάσαι, θα έρθω με ψαροντούφεκο.
1: Ναι, πουλάκι μου, θα με εκτοξέρω. Εγώ από σένα πιάνομαι, πάνω κρέμομαι. Δεν έχω τέτοια θέματα.
2: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 27 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει 29 και Κυριακή 30. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Τέλεια. Θα πάμε λοιπόν στο τους που την Κυριακή έχει 30 και θα ράξουμε στην πισίνα δίπλα με κοκτέιλάρες, με ποτάρες, με καφεδάρες, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα φάμε και το κάτι της μας, δεν γίνεται. Τόσο πολύ κολύμπι θα κάνουμε, δεν θα πεινάσουμε μετά. Water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και βέβαια από σήμερα το βράδυ ξεκινούν και οι υπέροχες ελληνικές βραδιές, όπου εκεί θα είμαστε βέβαια, στο τους στα πολιτικά.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
5: Πού τις βάζουν?
4: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρή, μια ώρα.
5: Δεν ξέρω, καλέ.
4: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
5: Δεν ξέρω.
4: Σε κορνίτσα.
1: Ωρε, παιδιά.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Αλυμπινίσης.
9: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM.

0: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
4: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής και συζητάμε για τις μέδουσες. Αφού δεν μπορούμε να φάμε τα λαγο. Πώς τα είπαμε?
2: Κέφαλα.
1: Τα λαγοκέφαλα. Θα φάμε τις μέδουσες. Χωρίς πλάκα τώρα, ναι. Γιατί οι μέδουσες τρώγονται, θέλω να σας πω.
2: Έλα, ρε.
1: Το ψαξά αποτελεί, λέει, παραδοσιακό έδεσμα εδώ και αιώνες, κυρίως σε ασιατικές κουζίνες στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Δεν έχει έντονη γεύση από μόνη της.
2: Με τι τρώγεται, ρε παιδί μου?
1: Τι λιγουρεύεστε, τι λιγουρεύεστε.
2: Σουπά.
1: Αλλά είναι ιδιαίτερα γνωστή για την τραγανή και μαλακή της υφή παράλληλα. Είναι σαν ζελεδάκι. Σαν να τρως, δηλαδή, όπως φαίνεται στην όψη, έτσι είναι και στον ουρανίσκο σου. Σαν να τρως ζελέ.
2: Σαν αυτό το ζελέ.
1: Καταναλώνεται κυρίως κρύα, αφού πρώτα υποστεί ειδική επεξεργασία και αποξήρανση με αλάτι. Σερβίρεται στην Ιαπωνία και Κίνα συχνά σε σαλάτες με σόγια, σουσάμι ή λαχανικά. Και για εσάς που προσέχετε τη διατροφή σας, να ξέρετε ότι δεν έχει καθόλου θερμίδες. Είναι πολύ χαμηλή σε λιπαρά. Αλλά μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι όλες οι μέδουσες βρόσιμες, έτσι.
2: Ναι.
1: Μην πάτε τώρα εκεί που βρίσκονται οι μέδουσες και αρχίσετε να ψαρεύετε τις μέδουσες και τις βάλετε στο τηγάνι.
2: Όχι, ρε. Ναι, εγώ ήθελα να πάω να ψαρέψω τώρα.
1: Ορίστε, σε πήραν χαμπάρι τα παιδιά. Τέλος τα λουκάνικα, Αντρέα. Ξεκινάς μέδουσες από σήμερα.
2: Άστο, θα τις ξεσκίσω.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: για ακόμα μία φορά, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για να πάρετε καινούριο αυτοκίνητο, για ακόμα μία φορά οι Κινέζοι το τερμάτισαν. Βρήκανε μία πατέντα για να βάλουν μέσα στο αυτοκίνητο που είναι φοβερή. Σε ποια έχει συχνοουρία, έχει γαστρεντερίτιδα, έχει τι έχει. Έβαλαν, λέει, τουαλέτα κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου, παιδιά. Να το και φωτογραφία, φωτογραφικό υλικό. Μπράβο, για του πίσω. Πλέον θα υπάρχει κάτω από το κάθισμα, σε πιάνει η ανάγκη σου, είναι μια ώρα δύσκολη, πετυχαίνει κίνηση στον Κηφισό, δεν ξέρω που πετυχαίνει.
1: Πας πίσω.
0: Στη γέφυρα. Πας πίσω, στο πίσω κάθισμα. Πας στο πίσω κάθισμα, το τραβάς από κάτω και αρχίζεις και τα κάνεις. Το θέμα είναι, ρε παιδί, με αυτά που πάνε μετά.
1: Στο δρόμο, λογικά.
0: Α, είναι σαν χημική,
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γνωρίζω εγώ. Ναι, και περίμενε, χημική. Άσε αυτά που πάνε. Ωραία, δεν μυρίζει.
1: Ποιο να μυρίζει, όχι, αφού μπαίνει χημική σου, λέω, δεν μυρίζει τίποτα.
0: Εντελώς, δεν μυρίζει τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά δεν θα. Αν δεν ήμουν σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και από πίσω, ας πούμε, ήθελε να πάει να κάνει την ανάγκη του, εγώ θα έφευγα. Θα
1: έφευγα. Εσύ, λέει, τι μας το πες τώρα.
0: Έχουμε και παρεμβολές εδώ πέρα. Έχουμε καλή παρέα. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και καλή παρέα στο στούντιο.
1: Ρε, εσύ, τι μας το πες τώρα, θα κάθομαι στο λυπήσω.
0: Σε περίπτωση ανάγκης, έτσι.

Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Πόσο θεάρα η Έλληνα Παπαρίζου, ακόμα είναι θεάρα, αλλά καλά, τότε ναι, ειδικά που έκαναν αυτό το act στα MAD, ήταν θεάρα με τα όλα της. Πολύ ωραίο πολύ κομμάτι. Τότε πολύ ωραίο act και ψηφίστηκε, νομίζω, έτσι σε μια ψηφοφορία, δεν ξέρω, στο ίντερνετ. Ψηφίστηκε ως η νούμερο ένα καλύτερη εμφάνιση στα MAD μέχρι στιγμής. Αυτή της Έλληνας Παπαρίζου και του Σταβέντο. Λοιπόν, τι θα κάνεις το weekend, θα μας πεις.
1: Το σουκού, ναι, δεν έχω κάνει τίποτα. Α,
0: ψέμα!
1: Όχι, ναι, δεν έχω κάνει.
0: Ψέμα.
1: Α, μόνο και μπάνιο έχω πει να πάω.
0: Α, θα πας για μπανάκι.
1: Την Κυριακή.
0: Κάτι. Α, και την Κυριακή κι εσύ. Mm. Θα συναντηθούμε, λες.
1: Δεν ξέρω, μου πεις που θα πας, θα έρθω.
0: Αφού ξέρεις που πάω εγώ πλέον τις Κυριακές μου. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι για εσάς που είστε στο δρόμο και γυρνάτε από τη δουλίτσα σας. Θέλετε να πάτε σπίτι να φάτε το κάτι τι σας κτλ. Μην ξεχάσετε να κάνετε στάση στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψοκο, να πάρετε το φρέσκο το ψωμάκι, το χειροποίητο ψωμί αργή ορίμανση και το μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Να το πάτε στη γυναίκα σας, να κάνετε τη βούτα σας, τη σαλάτα σας, ή άμα έχετε αρακά, καλή ώρα, ο Ανδρέας έχει αρακά σήμερα.
1: Εγώ έχω αρακά, ναι.
0: Μπράβο. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, τα πάντα όλα και βέβαια για επιδόρπιο το ωραιότερο παγωτό. Χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Όλα αυτά στο υπέροχο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα.
1: Νόμιζα το έλεξε εμένα.
0: Να περάσετε υπέροχα και να έρθετε με πολύ πολύ ωραίες έτσι εμπειρίες και εικόνες από Δευτέρα και πάλι.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία, τι είπες?
8: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά!

0: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
5: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
6: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
4: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
5: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
7: Βάλε τώρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσης. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ήτα 30, ήτα 40 και ρακόλ. Το έχει.
1: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AVE, αφή Δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950 35005.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
5: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα κάνουμε έναν αναγραμματισμό.
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
7: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
10: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Έχω μεγάλες τσέπες.
5: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού,
10: για την επέτειό σας,
9: για την προαγωγή της,
10: για τα γενέθλιά του,
9: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
4: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
5: Είστε έτοιμοι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: 3, 2, 1, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: και πίτσα λιμπινήσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή, να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προ

0: DJ Miss. Και άλλη πίτσα σε λέω.
1: Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
6: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Shock FM 3, 2, 1,